0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: ολοκλήρωσε ο μέγας ποιητής την ποιητική του ελεγεία και έγραψε «Δευτέρα κάτι έχω την Τρίτη, δεν αντέχω Τετάρτη, πως βαριέμαι την Πέμπτη, δεν κρατιέμαι». Και αυτό το «δεν κρατιέμαι» του θύμισε μια φορά που τον είχε πάει παλαβή πριν ο Κορδέλα, επειδή είχε φάει από την καντίνα του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη, και έγραψε «Παρασκευή πρωί το ημόντιουμ το βάνω, από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Από πότε το ημόντιουμ θέλει 24 ώρες για να δράσει και πηδήξαμε το Σάββατο με τέτοιο πράγμα? Δηλαδή θέλει θάρρος». Και ξαναέγραψε ο ποιητής «Δευτέρα κάτι έχω την Τρίτη, δεν αντέχω Τετάρτη, πως βαριέμαι την Πέμπτη, δεν κρατιέμαι, Παρασκευή πρωί καβ καβ καβ καβ καβ καβ». Εντάξει, τώρα θέλουμε 24 ώρες για ριλό.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμότο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για ακόμα μια φορά με το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί εξεκίνα. 3, 2, 1 Go! Go, go, go, go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμό έχει. Κάνει και λίγο νύστα, τίτα. Τι είναι αυτό που έβγαλα τώρα, τσίμπλα έβγαλα, ξεραμένη υπερχείληση έβγαλα, τι είναι αυτό. Τι ωραία που ξεκινάει το πρωί, δηλαδή, αν το καλή αρχή μισό παιχνίδι ισχύει σαν παροιμία, τότε η καθημερινότητά σας ξεκινάει για μία ακόμα φορά κάπου ανάμεσα σε ιδρωμένο ποπουδάκι, παλαβό κατούριμα στην καλύτερη, τσιμπλίτσα, κάτι πρισμένα πρόσωπα, το χνότο. Το χνότο, πάτε να ανάψετε το τσιγάρο και καίτε να πούμε 15 αντιπάλους απ' την άλλη. Είναι και αυτά τα παράξενα πράγματα που φάγατε χθες το βράδυ και τώρα έχουν διαλέξει να βγουν υπό αέρια μορφή για να πάνε τα καλά μαντάτα παντού. Ποια καλά μαντάτα? Ότι δουλεύει σωστά το έντερό σας. Αλλά όπως και αν έχει, αυτά δεν μας νοιάζουν. Αυτά είναι για τις υπόλοιπες μέρες. Για το πρωινό της Παρασκευής όλα τούτα είναι λεπτομέρειες, καθώς έχουμε φτάσει στον προπομπό του Σαββατοκύριακου. Ναι, ναι, ναι, έπονται οι δύο παλαβές μέρες, εκείνες που προγραμματίζατε όλη την εβδομάδα να κάνετε κάτι και που φυσικά δεν θα προλάβετε να κάνετε κάτι και θα σας πιάσει στεναχώρια της Κυριακής το βράδυ μαζί με την αθλητική Κυριακή. Τουρου, τουρου, τουρου, θα ξεράσω. Πάντοτε αυτό το πράγμα όταν το ακούω δεν έχω διαβάσει άλγεβρα. Δεν έχω διαβάσει άλγεβρα. Ακόμα περιμένω να δω πως το F του Χ ισούται με 3 ψη, κάθετος αγγείλει ύψιλον στο τετράγωνο δια του 2. Με έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά μου. Μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έρχεται ο άλλος στον δρόμο και σου λέει τα λεφτά σου, τη ζωή σου, ή Χ συν 3. Τι 3 ρε φίλε, εδώ έναν προσπαθών. Και μετά τρέμουν τα πόδια μου. Δηλαδή για άλγεβρα, ειδικά για Κυπριακή, είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, που είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Πούστε με λίγα λόγια. Τώρα μην το μακρηγορούμε να πούμε ότι έκανες ένα πειραματισμό και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει, είναι ετοιμολογικός ο πειραματισμός. Είναι το που είσαστε και μπαίνει η απόστροφος και γίνεται πούστε. Δηλαδή, εντάξει, δεν πειράζει. Εντελώς λάθος συντονισμένοι λοιπόν για ακόμα ένα πρωινό, το τελευταίο της εργασάιμης εβδομάδας. Έχουμε κέφι, έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε και αυτή τη λίστα, τι θέλουμε. Έχουμε και το απαλό αεράκι να φυσάει και να ξεδρώνει λίγο το ποπουλίνι. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι έχετε βγει με το ποπουλίνι στο μπαλκόνι, προκαλώντας τον αέρα να αλλάξει ροή, να αλλάξει κατεύθυνση, και πάλι θα πεθάνουμε από τη ζέστη. Να βάλτε τον ποπό σας μέσα, μα ήμαρτον. Δεν το βλέπετε ότι ο μαΐστρος, άλλο πράγμα είναι ο μαΐστρος και άλλο πράγμα είναι ο μαέστρος? Μην τα μπερδεύετε αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω. Είμαστε και άρτια αφιχθέντες από την χθεσινοβραδινή καταπληκτική εκπομπή. Το χθεσινοβραδινό έχω μία απορία. Που αντί να κανονίσουμε όλοι να πούμε 12 και 4 να πάμε για ύπνο, μου θέλατε και ξενύχτη μέχρι τις 2. Και καλά εσείς που ξενυχτάτε, εγώ τι φταίω κακομύρης να πούμε, πείτε τα μόνοι σας. Δηλαδή τόσος κόσμος που είναι σε σχέση, που είναι παντρεμένοι και τα λοιπά, και ο κακομύρης μόνος του τα λέει. Γιατί μετά ξεκινάει η άλλη και μιλάει για τις σχέσεις τους και μιλάει. Έχει κάποιους προβληματισμούς τους, οποίους τους εκθέτει λεκτικά και μιλάει. Έχετε δει την απορία στο βλέμμα του άντρα όταν η άλλη μιλάει για τις σχέσεις τους και λέει. Του λέει σε φάση, πω μπορεί φίλε. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσες λέξεις, ρε φίλε. Ρε φίλε, μιλάει και δεν κουνιέται καν το στήθος της, ρε φίλε. Έχουμε τέτοιους προβληματισμούς, αλλά τι να σας κάνω που έπεται το Σαββατοκύριακο. Βρήκα τι θα σας κάνω. Ναι. Όχι αυτό που φαντάζεστε. Είναι Παρασκευή πρωί, είμαι στο λαλαλαλαλαλαλα. Εκείνο το καβ, νομίζω το έσβησε ο ποιητής. Γιατί μερικοί μπορεί να έχουν λαλαλαλαλα, αλλά να είναι για λάθος λόγους. Όχι, θα σταθώ περήφανα μπροστά σας και θα ρουφήξω για ακόμα μια φορά από το καταπληκτικό πρωινό ρόφημα της εκπομπής. Χθεσινοβραδινός φραπέ γλυκό μεγάλα με γεύση φουντούκι. Αισθάνομαι πιο καταπίνω γλουτσίπ και ντέιλ από ποτέ. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Δεν χρειάζεται να πούμε να κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Έλα τώρα. Συχάματα, Ελένη Τρισάθλη, δεν είναι κρίση αυτό, είναι παρατήρηση. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και κάτι τέτοια πράγματα που κάνουν δαχτυρντή στη ματροδοξία μας. Έρχεται εδώ και σήμερα που είμαστε τόσο χαρούμενοι που έπετε το Σαββατοκύριακο, θα αναλύσουμε όλα, θα πούμε τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνουν οι άλλοι για να συγκρίνετε. Δηλαδή να ο τάδε ας πούμε για dick pic καλό είναι, για μούρι δεν το βλέπω, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Πριν κάνουμε όμως αυτό θα πάμε όλοι μαζί να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 17-7 επιτέλους. Είμαστε σε αυτή τη μαζική πορεία αφενός ολοταχώς πίσω στο παρελθόν, όπου καθημερινά βρισκόμαστε όλο και πιο μακριά από το μεσαίωνα, αλλά προς τα πίσω. Δηλαδή όταν θα γυρίσουμε ξανά προς τα μπροστά, τον βρούμε μπροστά μας. Έχουμε βουβονική πανούκλα, θα κάψουμε μάγισσες, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δεν αρπάζουν εύκολα κι αυτές, δηλαδή, τέλος πάντων. Είμαστε επίσης σε αυτή την καταπληκτική πορεία ολοταχώς προς τον Αδροσίση. Σιγά σιγά δεν γράφεται με δύο γιώτα στο τέλος, γιατί το παλαβό Δροσίση έρχεται και ενώνεται με την παροιμία και να είναι κρύα. Και τώρα τι την ήθελες να πούμε, εντάξει, είχες αυτό το... Έπρεπε να την εφάς την προσποίηση. Έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου για μια προσποίηση που είχα φάει το 1994 και ο άλλος ο Σύχαμας να πούμε είχε κάνει ένα lay-up και τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούσε μετά, ότι γιατί κλωτσάς, ρε ηλίθεη, τι γιατί κλωτσάω. Ό,τι θέλω, ήταν ένα μαρκάνο, το ήρθε ο διαιτητής και μου το σφύριξε. Το φάουλ, δηλαδή έχω περάσει πάρα πολύ άσχημα παιδιά, ειδικά στο μαρκάρισμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο, το 17-7 που έχει βρεθεί. Με στη μούρη μας θα πατήσω τα ειδικά κουμπιά εδώ, το 3 και το 13, και θα πάμε να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Ελπίζουμε να την έχει στα δόντια, γιατί θα χρειαστεί. Και εσείς να την έχετε στα δόντια, θα χρειαστεί. Χωρίς δοντάκια, πρέπει να την έχετε στα ούλα. Για την ταυτότητα μιλάμε πάντα και ναι, θα την κάρουμε στα γλυκά, καθώς σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα. Και ο Μαρίνος, έλα μωρή αρρώστια Μαρίνος. Α, είσαι βαμμένος, έλα μωρή αρρώστια Μαρίνα. Α, φαίνονται τα θύμ κατά το φορεματάκι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στα παιδιά. Αλλά δεν ξέρω, αυτό το ζέας, μήπως το έχει κανένα γνωστός. Να πάμε να φάμε κανένα γλυκό, γιατί δεν ξέρω και κανέναν. Έλα ρε γαμώτο. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Έλα μωρή αρρώστια διεθνούς δικαιοσύνης. Έχει ένα προβληματάκι τώρα τελευταία να πούμε, αλλά είμαστε, φταίμε και εμείς που είμαστε ανυπόμονοι και τα λοιπά. Δηλαδή δεν μπορεί η κοπέλα, είναι αυτή που είναι τυφλή, το έχετε δει εκεί πέρα, για να μην βλέπει τις μαλακθοί, οι ύμθοι που κάνουν αυτοί που, οι υπεργολάβοι της, σου λέει παιδιά, δεν, δηλαδή κλείνω τα μάτια, ανοίγω τα χέρια, έρχονται και πετάνε λευκά περιστέρια. Το έχει ρίξει στον ταχτυρντή η κοπέλα, γιατί αλλιώς δεν έχει και το σπαθί στο χέρι. Θα χρειαστεί τώρα το καλοκαίρι, καθώς μερικά σούπερ μάρκετ δεν πουλάνε τις φέτες του καρπουζιού και πρέπει να το σφάζεις, να το μαχαιρώνεις μόνος σου, να πούμε, το οποίο είναι δίκαιο, για να φάνε και οι άλλοι και να γιομίσετε σπόρια. Σιχάματα σας τρέχουν τα ζουμιά, να πούμε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 1912, μια μέρα σαν σήμερα 17 Εβδόμου, οι κάτοικοι της Ικαρίας θα επαναστατήσουν κατά των τουρκικών αρχών και θα ανακηρυχθεί η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας, η οποία βέβαια θα κάνει εκεί διοίκηση στις 4 Νοεμβρίου. Όσοι έχετε πάει στην Ικαρία το ξέρετε ότι οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, είναι πιο αργοί. Δηλαδή παιδιά, να κάνουμε επανάσταση, να κάνουμε τώρα, ναι ρε φίλε, αμέσως Νοέμβρη τα λέμε, να δούμε τι έχει γίνει. Ναι ρε φίλε, δηλαδή κάτι. Είναι καταπληκτικό το μέρος της Ικαρίας, μας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά παλιότερα που ο αντίχειρας ήταν μόνο το στόπ. Τώρα περνάς, να πούμε, εκεί πέρα στον Εύδηλο, σηκώνεις το χέρι σου, σου πατάνε οι άλλοι likes τους mutual, σηκώνονται, φεύγουν, οπότε πάλι με τα πόδια θα πας. Είναι λίγο προβληματικό από τότε που βγήκε ο αντίχειρας. Έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα. Το 1936 ένας στρατηγός, τον οποίο το λέγανε Φράνκο, θα πάει κόντρα στην νόμιμα εκλεγμένη αριστερή κυβέρνηση στην Ισπανία. Θα αρχίσει ο Ισπανικός εμφύλιος. Η Ισπανική εμφύλια είναι λίγο διαφορετικό, γιατί πρέπει να βάλεις και το διαμάχη. Και όταν εμείς τα αγοράκια, να πούμε, οι φυσιοδίφες της ιστορίας, οι ιστοριοδίφες, όταν διαβάζουμε για την Ισπανική, κλείνουμε το βιβλίο της ιστορίας και ανοίγουμε το YouPorn με τη μία, δεν ξέρουμε γιατί. Οπότε λέμε τον Ισπανικό εμφύλιο, και από τότε θα... Από το 1939 και μετά θα έχουν αυτοί ένα δικτάτορα δικό τους εκεί πέρα, που ήταν σύγχαμα Ελληνός και Τρισάθλιος. Όχι σαν τους δικούς μας, να πούμε, που ήταν καλοί, κάνανε δρόμους, ανοίξαν τα παράθυρα, αφήσανε και τα απόνερά τους, να πούμε, και τρέχουν μέχρι τώρα κάτι συγχαμένες υδροροές, συνήθως από πέμπτους ορόφους και από κάτι πλισταριά, ειδικά στην Μπουμπουλίνα, και τρέχουν μέχρι τη Βασιλή Σόλγα, Βασιλή Σοφία, είναι παντού. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το 1945 θα αρχίσει στο Πότσναμ. Έλα μωρή αρρώστια, Πότσναμ, η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του Στάλιν, του Τρούμαν και του Τσόρτσιλ, όπου ως νικητές του πολέμου θα βγάλουν μια χαρτοπετσέτα και θα μοιράσουν τον κόσμο. Δηλαδή λέγανε παιδιά να κάνουμε σχέδια, τώρα το καταλαβαίνετε. Ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ ήταν πιωμένοι, ήταν κόκαλο, δεν καταλαβαίνανε. Ο Τρούμαν δεν είχε μεταφραστεί, δεν καταλάβαινε τίποτα, να πούμε, περίμενε να κάνει το σόου του. Οπότε έπρεπε να μοιράσουν τον κόσμο, βρήκαν μια χαρτοπετσέτα και λέγανε να, αυτό εδώ δικό μου, αυτό εδώ δικό σου, αυτό εδώ τι είναι, μια μίξα, πιανού είναι αυτό. Και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα γίνει το 1973. Ένας καύσωνας θα πλήξει την Ελλάδα για 3-4 μέρες. Στην Ελευσίνα θα έχει 46 βαθμούς, στην Τανάγρα θα έχει 46, στη Νέα Φιλαδέλφια 43. Άκου κάτι τέτοια πραγματάκια, να πούμε. Αυτά είναι η κλιματική αλλαγή, η κρίση. Από τότε έχει ξεκινήσει, δεν τις δίναμε σημασία εμείς, γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα κάνει ζέστη. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Δεν έχει πολύ. Να, θα πεθάνει το 2019 ο Αντρέα Καμιλιέρη. Έλα μωρή αρρώστια, Αντρέα Καμιλιέρη. Θα είναι κανένας συγγενής από τον πρίγκιπα της Αγγλίας, τέλος πάντων. Αλλά τελικά είναι ο Ιταλός συγγραφέας που είχε γράψει γνωστά αστυνομικά έτσι μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Ποιος είναι ο δολοφόνος, βλέπω τον έχει σφάξει με 8 μαχαιριές στην πλάτη. Ας κάτσουμε να δούμε τώρα. ποιος μπορεί να είναι ο δολοφόνος. Συλλέξουμε στοιχεία και ας μπούμε μία στο Gmail να δούμε μήπως μας έχει έρθει τίποτα από άγνωστο αποστολέα. Μάλιστα, θα φτερνιστώ. Καταπληκτικό. Πρέπει να μου πείτε τώρα ένα νούμερο να δω ποιος ή ποια με σκέφτεται. Στο ποιος θα διαφορήσω, στο ποια θα μπω να κοιτάξω φωτογραφίες, το καταλαβαίνετε να πούμε, για να τα θυμάσαι κιόλα. Έτσι ώστε να είμαι πιο έτοιμος στην περίπτωση που θέλει η κοπέλα να ερωτοτροπήσουμε, επειδή με σκέφτεται και κάτι τέτοιες αηδίες. Αυτά πάνω κάτω και πέρα δόθε που είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις, οποίες και εσείς με αυτοματισμό γενικότερα εφαρμόζετε στην ερωτική σας ζωή. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί στη δική σας μέρα, στο δικό σας το πρωινό. Και φυσικά πως ετοιμάζεστε για ένα ακόμα καταπληκτικό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, τι ωραία που θα περάσουμε. Λοιπόν, πατάω το έτερο 3 και 13. Να, η αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Έχει έρθει όλο το κοπάδι να με νανουρίσει πρωί πρωί, αλλά αύριο έχει ύπνο. Η αρχοντούλα, η οποία είχε χθες πάθει μια αϊπνία, την οποία την είχε προλογίσει κιόλας. Σήμερα θα πάθω αϊπνία. Σήμερα δεν κοιμάμαι. Δεν ξέρω, είχαμε προτείνει διάφορα τέτοια πραγματάκια, όπως το να μετράει προβατάκια, ειδικά πατησίων και στουρνάρι. Τώρα μπορεί να πας να τα μετρήσεις και έχει και επιδότηση μετά. Και πολλά χρόνια επιδότηση. Έρχονται αυτοί οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Τι θέλετε ρε, ήρθαμε εμείς να πούμε στη χώρα σας, αφού γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αλλά άλλο τώρα. Και έρχονται εδώ να πούμε. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές μας. Μα είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι δικοί μας εδώ, γιατί να ξυπνάνε οι άνθρωποι, γιατί να αλλάζουν πλευρό στο μαξιλάρι. Σταματήστε να μας στέλνετε τα ευρωπαϊκά του ρουτουτούτσατς. Άμα θέλουμε θα τους κυνηγήσουμε εμείς. Έλα τώρα να πούμε, βρήκαμε παπά, θα θάψουμε 5-6. Αφού δεν βρήκαμε παπά, δεν ήτανε να πούμε. Ένα φορεματάκι είχε βάλει το παλικάρι και του είχαν μείνει και κάτι μουσια να πούμε, την παλιά τη μόδα. Έλα τώρα με τις αηδίες, είχε και το τσαντάκι να πούμε πάνω τις κουδουνίστρες. Το μπερδέψαμε. Αρχοντούρα, τελικά κοιμήθηκες ή εμείς έκανες σκοπιά κεντρική πύλη όλο το βράδυ? Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα, που η χθεσινή σου εκπομπή λέει ήταν ίσως από τις καλύτερες. Καλά, ήταν καλύτερη μέχρι την επόμενη. Είμαι τόσο καλός, πιστεύω τόσο στον εαυτό μου, L'Oréal Plenitude, για υπέροχο όγκο στα μαλλιά. Γιατί άλλωστε πρέπει να έχεις όραμα όταν καταθέτεις ένα καλλιτεχνικό πόνημα. Τότε είναι που η ψυχή σου βγαίνει προς τα έξω και ψάχνει ένα μέσο να επικοινωνήσει με όλους τους άλλους ανθρώπους και φυσικά με μικροκάψουλες που νικούν τις σακούλες κάτω από τα μάτια και προσθέτουν 10 χρόνια νεότητα στην επιδερμίδα. Θα μου πείτε τι εννοώ. Θα σας απαντήσω ότι εγώ τα βλέπω αυτά σε κάτι motivational video στο YouTube, αλλά έχει γαμθεί στις διαφημίσεις και με μπερδεύει γαμώτα ανάμεσα. Δεν μας νοιάζει νύστα σήμερα, το σουκού θα ψοφήσουμε στον ύπνο. Έχουμε 2-2 προγραμματικές δηλώσεις. Η αρχοντούλα περιμένει να κοιμηθεί το Σαββατοκύριακο. Η Μαρίτα περιμένει να κοιμηθεί το Σαββατοκύριακο. Δεν σας αρέσει, δεν θέλετε να το βλέπετε? Όχι Σάββατο. Όχι Σάββατο και θα πέσω κάτω και θα κοιμάμαι σαν ζώο. Δεν είναι παρομοιαστικό, οπότε δεν είναι προσβλητικό, διότι η κανονική παρομοίωση θα πρέπει να είναι ως ζώο. Δηλαδή ότι είσαστε ένα πολιτικό ζώο, ενώ χρησιμοποιήσαμε το σαν, που παρομοιαστικά σημαίνει ότι δεν είσαστε. Σας το λέω εγώ. Ο σαν μαλθή, θυμνάκι ο Κώστας, που λέει καλημέρα μου σάτερα, πλήκτε εκδικητή. Παίζει λίγο νύστα, λέει, αφού είχες δεν είχες, μας ξενύχτησες και αυτή την Πέμπτη. Όμως, who gives a shit, ποιος δίνει ένα κακάκι. Το Google Translate μπαίνει αυτόματα μόνο του. Αφού είμαι σε άδεια, λέει, και αράζω το πετσόνι μου ανελέητα. Ο Κώστας, ο οποίος από χθες το βράδυ είχε πάρει αγκαλιά το air condition και περίμενε να δουλέψει, δεν του είχε πει κανένας ότι πρέπει να πατήσει, να πούμε, τα κουμπάκια και τέτοια, ή ότι αν δεν έχει μπαταρία το τηλεκοντρόλ πρέπει να το κοπανάει στο μπουτάκι. Ταλαιπωρήθηκε λίγο, αλλά έχει την άδεια αυτή, στην οποία έχει κανονίσει να κάνει τίποτα. αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύς κόσμος ώστε να κάνει σπάσιμο στις κοπέλες. Ξεκίνα να κοιμάσαι από τώρα, αφού πας στη Μάντι Βόλτα. Να και η Γιούλα, γιατί η εκπομπή είναι global πλέον, δεν είναι απλά τοπικής τέτοιας. Τα παιδιά είναι στην Πολωνία, έχουν πάει για να γιορτάσουν τους όρκους του γάμου τους, τους γαμόρκους που είχαν δώσει το 2011 στη συναυλία των System of a Down, και τελικά βρεθήκανε σε ένα σπα με εξωτσούτσου Πολωνούς, καμιά κατοστή από ό,τι μάθαμε χθες, και μαθαίνουμε ακόμα, έχει αυξηθεί το νούμερο. Ξύπνησες, λέει, βρεθυρίο, να μου πεις, εδώ ξυπνήσαμε εμείς, λέει, που είμαστε και μια ώρα πίσω. Μια ώρα πίσω, κίνεται καμιά κατοστή νοματέη. Και πώς ακούς, βρε αρχοντούλα μου, δεν παρεκκλίνεις τέλος πάντων από τη φασαρία που γίνεται. Άντε καλημέρα μας, λέει. Άντε βρε χαραλάμπι να απαντήσουμε. Να και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, ο οποίος ανεπίδεκτος μαθήσεως. Δηλαδή ανεπίδεκτος τηλίους μαθήσεως. Ποιας μαθήσεως, δρε, να πούμε. Ούτε από τα διπλανά χωριά φεύγουν και οι κατσίκες τον ευλέπουν, που λέει τουρου του του τουρου του του. Καρημέρα το τέμ των Ερτζιανών. Αλέξανδρε Πέτρακα, Αλέξανδρε Πέτρακα, με ολίγη νύστα. Κάτσε Χριστό, εσύ άκουγες την εκπομπή χθες ή είχες δικούς σου λόγους? Πας και ξενυχτάς μονάχος σου, μόνος σου, με το μυαλό σου. Χα, χα, χα, ήμουνα καταπληκτικός. Δεν κατάλαβα, τι έκανε, Πέμπτη. Χθες ήταν Πέμπτη, με εξαίρεση να ζεις και εσύ σε εποχές παλιού Πασόκ που βγαίναμε Δευτέρα και γυρνούσαμε να πούμε Πέμπτη για να ξεκουραστούμε λίγο, να βγούμε Σάββατο και να γυρίσουμε τον άλλο μήνα. Τι είχες βγει για ποτάρα, παρτάρα, παπάρα? Είναι αυτό το παράξενο που βουτάτε το ψωμάκι μέσα στη σαλάτα. Για άλλες παρέες είναι απλώς κανιβαλισμός. Να και η Νάντια που έμεινε ξύπνια μέχρι τη μία η ώρα, είχε βάλει το ξυπνητήρι για να σηκωθεί να μας στείλει μήνυμα και να το ξανακινηθεί. Καλημέρα μοναδικέ, λέει η Αλέξανδρε Πέτρακα, με φοβερή νύστα άντεξα τελικά, λέει, σε όλη την εκπομπή σου και μπράβο μου. Μπράβο σου, Νάντια μου, έλα να το φιλήσω. Χαμού, χαμού. Συγχαρητήρια, Νάντια μου, έλα να το φιλήσω. Χαμού, χαμού. Βρε Νάντια, δηλαδή πόσο ωραίο. Έλα να το κάνω μάκια να περάσει. Χαμού, χαμού. Α, δεν περνάει με την καμία. Βρίσκει την κάσα τη πόρτα. Τέλος πάντων, έλα να το κάνω μάκια να μείνει μέσα στο δωμάτιο. Αλλά με κέφι και ενθουσιασμό, λέει, εν όψη σουκού θέλω να κοιμηθώ. Έχουμε 3-3. Ναι, γιωμάτι χούφτα. Άχρηστο μποξεράκι, έτσι γίνεται. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά θέλουν θάλασσα τα παιδιά. Μάλλον θα το συνδυάσω εκεί, λέει, ύπνο στην ξαπλώστρα. Άμα έχουν χιούμορ θα σε τραβήξουν και λίγο στον ήλιο και θα πας σαν υποψήφια λουόμενη, θα φύγεις σαν ξεροψημένο μονόπαντα σνίτσελ. Και επίσης ο έτερος παλαβός χαβαλές είναι να πάτε, παιδιά, με αυτές τις με αυτά τα αντιλιακά που έχουν βαθμό 50, 60, 70, που είναι κάτι πράγματα λευκά και πηχτά. Αντιλιακό δεν το λέω, από πότε βγαίνει σε κουπάκι και από πότε ο κύριος απέναντι το κάνει reload αμέσως? Και την ώρα που κοιμάται η Νάντια στον ήλιο, να γράψετε κάτι με το αντιλιακό στο κορμί της. Γιατί αυτό θα μείνει μετά και δεν καλύπτεται, δηλαδή θα έχει το χαβαλέ του. Και να σου πω κάτι, πες τα παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα θάλασσα και τέτοια. Εξήγησε τους ότι όλοι όσοι πάνε έχουν κατακατουρίσει μέσα, να πούμε. Είναι συχαμένο. Όταν βγει απ' έξω το παιδί σου και σου πει μαμά, ή πια νερό, δεν σε πιάνει ένα άγχος? Άμα γυρίσει από το σχολείο και σου πει μαμά, πήγα και ηλικείο και σήμερα δεν ξέρω τι, είχανε προσφορά στις ουρολιμόξεις, 4 πήρα μάνα, θα αγχωνόσουν. Τώρα στη θάλασσα γιατί δεν αγχώνεσαι? Τα σκοτώνει, λέει, το ιόδιο. Δεν προλαβαίνει το ιόδιο, δηλαδή έχει λιγότερο από την ουρολίμποξη που ξαμονάνε οι ορδές. Και η αρχοντούλα που προσθέτει, εν τέλει κοιμήθηκα στις 3. Εντάξει, 3 με 8 είναι 5 ώρες. Σε ολόκληρη την εβδομάδα την εργάσιμη είναι 5-5, είναι 25 ώρες. Άμα το βάλεις και στο μήνα είναι 5 επί 30, είναι 5-15, 150 ώρες. Βρε αρχοντούλα μου, δηλαδή μην γκρινιάζεις. Έχεις κοιμηθεί 300 ώρες τον Ιούνιο. Το βάζουμε συγκεντρωτικά. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου, Σάτο και ουράκι των FM. Μη σου έχω πει, μη μικρό μου καραφλό ερεθισμένο αρμαντήλο. Δεν έχουμε πει, θα λέμε τα άλλα, τα υποκοριστικά, τα άντρακλα, τα φούσερε και τέτοια δηλαδή. Και προσθέτει από κάτω αντρική όμως. Τι εννοείς αντρική? Καλημέρα φίλε που είσαι ταπ ταπ στον ποπό. Ρε φίλε δεν είναι πολύ αντρικό. Για ένα καλάθι που είχες βάλει αχλάτσο το 94. Έτσι ναι, έτσι να το δεχτώ. Γιατί δεν μου είχες δώσει συγχαρητήρια τότε? Και η Νάντια προσθέτει, δεν θα κάτσω στον ήλιο. Εντάξει, ας μείνει και κάποιος που δεν το έχει κάτσει. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω, λέει, θα ψεκαστώ κιόλας. Μην είσαι στριμμένη μωρή τότε, γιατί πάτε στη θάλασσα. Θέλω να πάμε στη θάλασσα. Θέλω να ταλαιπωρηθούμε μαζί με τους εκατομμύρια άλλους που έχουμε βρει τη μυστικιστική παραλία που δεν πάει πολλοί κόσμος. Να μπούμε μέσα, να κουβαλάμε, να τσουρουφλιστούμε. Να φάμε την κίνηση με όλους τους ηλίθιους που γυρνάνε σπίτι τους. Πού πάτε σπίτια σας, πηγαίνετε, αγοράστε κανένα καινούριο. Και όλο αυτό για να βλέπω ότι γιατί δεν θέλω να μπω στη θάλασσα. Δεν μου αρέσει. Όχι, τώρα δεν θέλω. Ναι, όταν ήμουν σπίτι ήθελα, τώρα δεν θέλω. Ούτε εγώ ήθελα να πάει 8:30, αλλά τι να κάνω. Που πρέπει να πάμε να κάνουμε το break μας. Έλα ρε γαμώτο. Νιάρ νιάρ νιάρ, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Κάτι τέτοια πραγματάκια που κάνουν ενταχτυρδί στην ερωτική μας ραδιοφωνική ματροδοξία. Για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε, γιατί ακούει και ο Σταύρος και δεν μπορώ να παίζω τα ίδια να πούμε. Έλα, το βρήκα. Καλοκαιράκι, ζεστούλα, ιδρωμένη, τας ιδρωμένεν μας χάλεν, για σνίφεγαν, για τουρίστ so good. Ήρθε ο μασχαλοσνίφερ από το Μίνσεν να μας πει, έλα παππού μου να σου δείξω τα μπελοχώρα φάσου. Άσε ρε καραγκιόζι να πούμε.

0: Ευχαριστούμε.
1: Έχω μία απορία. Όχι από χθες το βράδυ. Χίλια συγγνώμη, διακόπτουμε την normal ροή του προγράμματός μας. Κάθε φορά που βλέπετε ένα αγαπημένο ζευγάρι στο Facebook να έχει βγάλει μία παράξενη φωτογραφία που θα ζήλευε ακόμα και ο κυβισμός του Πικάσο, πηγαίνοντας βόλτα τις τρίχες και τα ξυγκάκια του στην παραλία, και με χαμόγελο από κάτω σημειώνει «Το πρώτο μας για φέτος». Χίλια συγγνώμη, εσάς δεν σας έρχεται το star theme μας από πρόπερση? Χίλια συγγνώμη, ρωτάω. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για τελευταίο εργασάιμο με πρωινό αυτής της εβδομάδας. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή, κενό το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, εδώ η Γεωργία, που με μια απελπισμένη διάθεση καλημέρας μας στέλνει ένα μήνυμα το οποίο λέει «Πάρε με!» Έχει πολλά έψιλον. Παιδιά, διάγω υπό ερωτική πίεση, υπό το βάρος της απόδοσης. Τι να κάνω τώρα, δεν έχω συνηθίσει έτσι. Έχω συνηθίσει να παρακαλάω πρώτα και τα λοιπά. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Ο γαμώτο, τι το ήθελα από το shortcut. Όχι ότι θα υποχωρήσω εγώ και θα τσιμπήσω τώρα. Γεωργία μου,
2: Τι τσιμπάς?
1: Δεν τσιμπάω, εδώ πέρα κάτι να φάω. Πρωί πρωί έφαγα κάτι μπισκοτάκια Παπαδοπούλου γεμιστά. Τι κάνεις?
2: Κάνεις και διαφήμιση.
1: Ναι, πάντοτε.
2: Καλά είμαι, εσείς?
1: Ποιοι είμαστε εμείς? Μας βλέπεις πολλούς, είσαι πιωμένοι.
2: Σας μιλάω στον πληθυντικό, όχι,
1: Να φάτε ένα κουβά κάτι. Όχι ένα, στον πληθυντικό, πολλούς κουβάδες. Δεν ξέρω, μπορεί να σου πει να μαγειρέψεις.
2: Δεν μ' αρέσουν, δεν τα τρώω.
1: Ναι, αλλά τότε γιατί τα μαγειρεύεις, δηλαδή το βλέπεις ότι. Τι κάνεις, Γεωργία μου?
2: Υπέροχα, υπέροχα.
1: Έχεις κέφι και ενθουσιασμό.
2: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα
2: δεν
1: πολύ
2: ακούγεται.
1: Αυτό. Ναι, ακούγεται. Δηλαδή, πρώτη φορά μου το, ειδικά το με που είχε πολλά έψιλον.
2: Ναι, και με πήρες. Τι καλός που είσαι.
1: Όχι, τι καλός που είσαι. Τι άντρας. Μπράβο, ναι, τέτοια αυτά τα ψέματα θέλω να μου λες. Είσαι ο καλύτερος.
2: Δεν
1: που...
2: είναι ψέματα, είναι αλήθεια.
1: Σοβαρά, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ο καλύτερος που σε έχει πάρει ποτέ.
2: Ναι.
1: Σοβαρά, ρε εσύ.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες μαλακθή ήμφη, ναι,
2: όχι, ποτέ, εγώ. Όχι, ποτέ.
1: Γιατί γελάς όμως, γιατί?
2: Με ξέρεις τόσα χρόνια.
1: Μπορεί, ναι, αλλά.
2: Ατελείωτα.
1: Τι, τον ατελείωτο εσύ τον είχες? Εγώ μια χαρά. 5-10 δευτερόλεπτα μια χαρά ήταν. Έχεις κέφι και ενθουσιασμό και είναι αξιοπρόσεκτο αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ. Για ποιο λόγο?
2: Βέβαια. Πρέπει να έχω συγκεκριμένο λόγο. Ήρθα στην εργασία μου 2 ώρες νωρίτερα. Ναι. Δουλεύω στις 9 και είμαι εδώ πέρα από τις 7.
1: Γιατί, σου κάνανε φλάκα με το ρολόι?
2: Όχι, για να μην μπλέκω στην κίνηση. Έρχομαι και πίνω τον καφέ μου εδώ στην αυλή.
1: Για 2 ώρες διάγεις καταπληκτική ζωή. Δηλαδή, απίστευτο.
2: Δεν είναι πολύ ωραία. Όχι, θα κάτω να πλήξω με την κίνηση.
1: Και πας 2 ώρες. Γιατί φεύγεις τώρα? Γιατί φεύγεις, δεν πειράζει. Πηγαίνεις Δευτέρα, φεύγεις Παρασκευή, να μην έχεις
2: και
1: το περαδόθε.
2: Και έχει και κρεβάτια εδώ, είναι κακό φεύγω.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ τώρα. Είμαι στο reload. Να σε ξαναπάρω, να σε κλείσω, να σε ξαναπάρω.
2: Όχι.
1: Περιμένω με κέφι και ενθουσιασμό γιατί μου είχες υποσχεθεί την προηγούμενη φορά. Μήπως έχεις κάνει το σεξ?
2: Βέβαια.
1: Πάλι!
2: Αυτό εννοείται.
1: Όχι, όχι, εννοώ τώρα πρόσφατα, όχι γενικά κάποια στιγμή στη ζωή σου.
2: Χθες, ναι, προχθές, χθες.
1: Χθες θα ναι. Τι είναι το χθες θα ναι? Ποιος είναι ο πόπος που τον βρήκες αυτό να ναι? Πάλι το κάνεις χθες το σεξ?
2: Στο σπίτι τον έχω. Ναι.
1: Και επειδή τον έχεις ανά πάσα στιγμή, τάκ, τάκ.
2: Τι να κάνω, αφού είναι διαθέσιμος και σοβαρά. Θέλει.
1: Και εμείς είμαστε διαθέσιμοι και θέλουμε. Μπας, γιατί δεν μας τάκ, τάκ, γιατί φεύγεις και πας δύο.
2: Χτυπήστε από την πόρτα.
1: Και
2: συγγνώμη,
1: μόλις κάνεις το σεξ, μένεις ξάγρυπνη, φεύγεις, πας 3 ώρες πριν στη δουλειά σου. Δουλεύεις 18 ώρες μετά από ενθουσιασμό.
2: Είδες τι καλή που είμαι.
1: Ρε, είναι απίστευτη αυτή η αντίδραση. Εγώ συνήθως μετά νεκρώνω, δηλαδή θέλω να κοιμηθώ καμιά 15 ώρες και τέτοια.
2: Όχι, βρε, γιατί? Να πάρεις βιταμίνες.
1: Δεν είναι θέμα βιταμίνες, είναι θέμα ψευδαργύρου. Το έχουμε ξαναεξηγήσει εδώ στην εκπομπή.
2: Ιδιώδες, δεν το ξέρω, το έχω χάσει πολλές εκπομπές. Δεν προλαβαίνω.
1: Εμείς οι άντρες, κάθε φορά που φτάνουμε σε οργασμό.
2: Ναι.
1: Χα! Ωραία είναι. Λοιπόν, ναι. Αφενός, αφετέρου, χάνουμε και μία μικρή ποσότητα ψευδαργύρου. Στους 3, όταν συμπληρώσουμε 3. και είναι συνεχόμενη, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Όχι σαν και εμένα που μετά την 7η.
2: Τρισυγχρονός,
1: όχι τρισυγχρονός. Αυτό είναι τα χομπίστικα τα δικά σου. Δεν θα τα αναλύσουμε σήμερα.
2: Ναι, ωραία,
1: στους τρεις οργασμούς δεν έχει μείνει ίχνος ψευδαργύρου στον ανθρώπινο οργανισμό, στον αντρικό.
2: Τι λες.
1: Ναι, και αυτό προκαλεί υπνηλία. Το έχω μάθει. Είναι θέμα χημικό. Δεν είναι ότι είμαστε φαλοκρατικά γουρούνια. Εσείς τον παίρνετε τον ψευδάργυρο. Συνήθως. Τώρα ωραία. Δεν τον έχω δει, ας πούμε. Μπορεί να είναι και
2: δεν
1: σε προϊόντα
2: καλλιτικά.
1: Τι να νιώσεις, προσπαθώ κακομοίρη.
2: Ναι, δεν νιώθω κάτι σε ψευδάργυρο.
1: Δεν βγαίνει αυτή τη. Το έχω σε παστούρμα. Το έχω σε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Το έχω σε τέτοια.
2: Τα καλύτερα.
1: Αντρικά.
2: Δυνατά αρώματα. Ναι. Αντρικά, βέβαια.
1: Και θα ήθελα τώρα, αφού έχει το κέφι και τον ενθουσιασμό αυτόν, δεν μπορεί. Άκουσα ένα καζανάκι εκεί παράξενο.
2: Συζητάνε. Όχι, δεν είναι τα καζανάκια. Είναι με καρέκλα που θούρνεται. Λοιπόν, συζητάνε δύο γύφτη.
1: Αυτό
2: είναι. Εσύ του λέει. Βρωμά πάρα πολύ.
1: Εγώ βρωμάω μόνο. Μην θέλεις δύο ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες.
2: Δεν είπα εσένα.
1: Αυτό είναι ο δωδεκάλογος της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Αυτοί τέλος πάντων συζητάνε αυτοί. Και λέει εσύ βρωμάς πολύ.
1: Ναι.
2: Ναι, του λέει, αλλά είμαι και δύο χρόνια μεγαλύτερος.
1: Ναι, ωραία.
2: Έλα, γέννα του.
1: Γιατί?
2: Μην με κάνεις ρεζίλη.
1: Τι να σε κάνω ρεζίλη? Εσύ έχεις βγάλει τη μεζούρα και μου λες δεν είναι τόσο και διάφορα τέτοια πράγματα που είναι άσχημα αυτά που κάνεις.
2: Τι δεν σου άρεσε ούτε αυτό? Είσαι ξινός άμα δεν σου άρεσε αυτό.
1: Ξινός είναι από τον Άννε, σαν μπαστούρμας και μπακαλιάρος.
2: Τον Ιωάννη τον Αράπη θα άρεσε σίγουρα.
1: Μην λες τον Αράπη ρε παιδιά, έχεις πάθει όλο αυτό το πράγμα να πούμε. Αυτά είναι body shaming. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
2: Καλά έτσι τα λένε τον άνθρωπο.
1: Τι άλλο, πώς τον έχεις δείξει βράκο? Για πλάκα τον λένε. Δηλαδή μη λες και εσύ τώρα. Τι όχι, να σου δείξω. Μου έχει στείλει εμένα εδώ. Παράξενα πράγματα. Τι έχει το πρόγραμμα? Πότε παίρνει άδεια εσύ?
2: 1η Αυγούστου.
1: Με.
2: Με 17.
1: Τι είναι αυτό, άδεια είναι αυτό?
2: 15 με 15.
1: Είναι αυτό.
2: 15 με 15. Ναι.
1: Τι άδεια είναι αυτό?

0: Να περάσει ωραία, να σε δουν οι τσούχτρε, να σκοτώσουν να φύγουν, δηλαδή να είναι οι λουόμενοι.
1: Τσούχτρε έχει έξω από τη θάλασσα, ξέρει, εκεί στην παραλία, πολλέ μαζαμένε.
0: Όχι στο κάμπινγκ ροβιέ, δίπλα, δεξιά
1: και αριστερά. Τώρα μ' ακούνε και πολύ το μεταξύ, θα γίνω ρεζίλη, κανόνε.
0: Τι ρεζίλη να γίνει, ρε παιδά, εδώ θα πα να μπει με το μαγιό σου στην παραλία. Δεν μιλά με το Athens Free Radio, με τον Αλέξανδρο Πέτρα.
1: Είναι ο γιατρό εδώ, η διασώστα με τον Αλέξανδρο Πέτρα.
0: Ο γιατρό τι έγινε, τάκ και αυτό έχει κάνει το σεξ.
1: Τρώει το φρουτάκι του.
0: Τι τρώει το φρουτάκι του.
1: Ναι.
0: Και τον εμπιστεύεστε ιατρικά άνθρωπο που τρώει φρούτο πρωί-πρωί.
1: Τον εμπιστεύεστε ιατρικά.
0: Είναι μετά. Να σου πω, άμα τρώει και μήλο, αυτό ακυρώνεται. Δηλαδή κάνει τον εαυτό
1: όχι,
0: του πέρα.
1: Τρώει νεκταρίνι.
0: Τι νεκταρίνι, 2 μέτρα μαντράχαλο, σπούδαζε να πούμε. Δεν έχει εφηβεία. Για να σηκωθεί να φάει νεκταρίνι. Δηλαδή είπα τώρα.
1: Λοιπόν, είσαστε συνομήλικοι.
0: Τι συνομήλικοι, ναι,
1: αλλά. Μπορεί και να σε ξέρει.
0: Εγώ καλοστέκομαι.
1: Δεν είναι σαν αυτό. Έφτασα την 27,5.
0: Σιγά να το βγάλει έξω να του το στείλω κι εγώ να πούμε. Από μακριά όλοι τόσο το έχουμε.
1: Να το βγάλει έξω να του το στείλω κι εγώ.
0: Άσε με τώρα να πούμε. Έχασε την εφηβεία του, δεν διάβα, δεν είχε παρέες για να σπουδάσει και τα λοιπά. Να πούμε για να έρθει να φάει ένα νεκταρίνι πρωί. Τον εμπιστεύεσαι αυτόν τον άνθρωπο. Άσε με τώρα.
1: Ναι,
0: έχετε ενταχτυρδεί με τον γιατρό.
1: Όχι καλέ.
0: Γιατί είναι άσχημο.
1: Όχι. Όχι. Είναι ωραίο άνθρωπο. Δεν τον
0: είναι. Τον έχει διηγηθεί.
1: Τέλεια περνάμε.
0: Α, σχεδόν. Όχι, τι. Δίστασε. Θέλει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να ξεβρακωθεί ο ντόκτορ.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Με τίποτα. Γιατί άρα είναι άσχημο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα, άμα κάτσει μπροστά και του πει ντόκτορ, σε ποθώ, ντόκτορ, σε θέλω. Ντόκτορ, έχω κάνει το σεξ χθε και δεν έχει κλείσει το σύστημα. Δεν θα ανταποκριθεί.
1: Με τίποτα. Ναι, όχι, αυτό που είπες.
0: Ναι, όχι, διάλεξε όμως. Δηλαδή, είπαμε, είσαι σταθερή στην πλέουσα άποψή σου, αλλά. Γεωργία μου, έχω καταχαρεί με τη χαρούμενη διάθεσή σου και με το γεγονός ότι πηγαίνετε τρεις ώρες πριν για να φασωθείτε όλο το ιατρικό προσωπικό εκεί πέρα. Και να
1: δεν
0: είστε,
1: το κάνουμε αυτό.
0: Να είστε. Άσε ρε που δεν το κάνετε τότε, γιατί πάτε πρωί. Για
1: όχι,
0: να φάει όλο
1: το.
0: Να φάει όλο το νεκταρίνι, να πάρει.
1: Βέβαια, ξέρεις τι ωραία που είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Φυσάει,
0: φυσάει ο γιατρός. Και σένα σου κρυώνει. Έχετε ξαπλώσει τις παροιμίες. Τι κάνει ο φίλος μου από την Αιγύρα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Καλά είναι ο άνθρωπος. Είμαι λιποθύμος.
0: Δεν είναι, άρα καλά. Από το να τρώει νεκταρίνια και τέτοια, καλύτερα να λιποθυμάει πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να πάρω τον γιατρό και να έρθουμε στην παράσταση.
0: Εννοείται. Να πάρεις τον γιατρό και εντάξει, σαν κίνητρο δεν είναι αυτή την παράσταση. Μπορεί να του πεις ότι απλά ήσουν απαθιασμένη από χθες. Αλλά θα τον περιμένω με χαρά.
1: Τι θα φορέσουμε, λέει, τι θα φορέσουμε, ρωτάει.
0: Εσύ κάτι πολύ προκλητικό.
1: Εγώ κάτι πολύ προκλητικό και ο γιατρός.
0: Είναι Εργένης ο γιατρός.
1: Εργένης.
0: Ωραία, ένα βρακί από αυτά που δεν δαγκώνουνε.
1: Ένα βρακί από αυτά που δεν δαγκώνουνε.
0: Τα εργένικα, τα ωραία.
1: Τα πλένει.
0: Άσε
1: τα πλένει, είναι καθαρό.
0: Τι γιατρός αυτός μπορεί να πλένει τα βρακιά του, τρώει νεκταρίνια. Ψεύτικο, θα έχει πάρει κανένα πτυχίο από τη Βουλγαρία, να ξέρεις. Από τη σχολή αμοβολιστών, δίναν ό,τι να είναι κάποια εποχή.
1: Θα στον φέρω, θα στον φέρω.
0: Εδώ θα τον έχω, θα στον φέρω κι εγώ. Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση.
1: Όλα υποσχέσεις.
0: Ναι, ναι, και θα σε βάλω κάτω σε ξεγκαγκανιά, ωραία.
1: Όπα, πα, πα,
0: ναι, από μακριά είμαι πολύ καλός, από κοντά κρεμάω, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, είναι και το άγχος της απόδοσης, είναι και ο άλλος που δαγκάνει να πούμε όλα τα μεσογειακά φρουτίνια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γεωργιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εύχομαι να μείνεις με αυτή τη χαρούμενη διάθεση μέχρι να πεθάνεις.
1: Πότε δηλαδή.
0: Ή εσύ ή ο φίλος μας από την Αιγύρα. Θα του δώσει πολλά πολλά φυλάκια, ναι.
1: Ναι, πολλά πολλά.
0: Πολλά πολλά, στο γιατρό.
1: Α, ναι, όχι, όχι, δεν
0: με,
1: θέλει.
0: Με ζουμιά από νεκταρίνι τα σύγχαμα θα
1: δεν
0: κολλάει.
1: Δεν θέλει από μένα, δεν θέλει από μένα.
0: Άσε που δεν θέλει τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις και εσύ τι σου λέω.
0: Τι δεν θέλει, κάποιο θέλει από τον τραυματιοφορέα, θέλει.
1: Μπράβο, επιτέλους το
0: κατάλαβα. Καλέ, γιατρό. Το γιατρό τότε είναι με ωμέγα γράφεται. Φιλάκια πολλά. Να περάσετε υπέροχα. Τι καταπληκτικά που περνάτε στη ζωή σας. Αυτά είναι πρωινά. Όχι σαν τα υπόλοιπα της εβδομάδας που είστε στριμμένοι να πούμε ξινοί και διάφορες άλλες τέτοιες γεύσεις. Έμα ήμαρτον. Έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13. Να η Γιούλα που λέει τελικά η θεματολογία της χθεσινής εκπομπής λέει που αμφιταλαντευόταν ανάμεσα σε Πλάτωνα και γυμνούς Πολωνούς. Μας κράτησε λέει όλες ξάγρυπνες. Αχ, τα λέγει και Τούλα. Η Κετούλα ακόμα τα λέει και την κατασυμπαθούμε ακόμα καθώς αφενός δηλώνουμε fans και groupies. Αφετέρου έχουμε ακόμα την απορία αν φορούσε βρακί στη Eurovision. Δηλαδή 150 χρόνια μετά. αυτή την ίδια πορεία δεν την έχουμε να πούμε για τους

0: υπόλοιπους που στέλνουμε. Έχετε σε απορία αν φορούσε ο φετινός βρακί? Όχι ότι μας νοιάζει, αλλά μερικά πράγματα μένουνε. Και έτσι πρέπει. Νάικο Σταύρος που εκτιμά επιτέλους την τεράστια μουσική δισκοθήκη εδώ της εκπομπής και λέει: εντάξει, έβαλες και Smashing Pumpkins. Βέβαια. Τώρα θα ξαναβάλω, Σταύρο μου. Βάζω παντού. Δεν άκουγες, οι άλλοι θα κάνουν νεκταρίνια να πούνε, δεν θα ξεφτυλιστούμε εμείς. Να και ο φίλος ο Σωτήρης που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε, Παρασκευάρα. Έχει πολλά εδώ πέρα αλφα. Είχε πολλά αλφα, τα ξέρασε μέσα στην Παρασκευή, να πούμε ο φίλος μας ο Σωτήρης. Αλλά και καλά έκανε. Είναι όντως Παρασκευή. Μπράβο στο Σωτήρη που έμαθε να μετράει και να διαβάζει το ημερολόγιο. Δηλαδή γίνονται αυτά. Να και ο Πάνος, καλημέρα, Αλέξανδρε, Πέτρακα. Ναι, Παρασκευάρα. Σωτήρη, Πάνο. Τελείωσε η εβδομάδα, λέει. Αύριο μπανάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Αυτό πραγματικά, ρε Πάνο, δεν το έχω καταλάβει πώς το κάνεις. Δηλαδή, σηκώνεσαι μαζί με όλους τους υπόλοιπους τους ζαβούς, φεύγετε πρωί-πρωί με το αυτοκίνητο να πάτε να κάνετε μπάνιο, να χαλαρώσετε λίγο, να γυρίσετε πίσω, να βρίσετε όλο τον κόσμο στην επιστροφή για να είστε πιο χαλαρά, πιο άνετα, πιο χλατσαχλούτσα. Να η Νάντια που λέει: δεν θα κάτσω στον ήλιο, λέει. Να καώ ήθελα να γράψω. Εγώ μπαίνω στη θάλασσα. Μπαίνεις ακόμα. Μπαίνεις επειδή χωράς. Δεν είναι ότι μπαίνεις. Μισό λεπτάκι. Αυτή τη λογική δεν την έχω καταλάβει πραγματικά και θα ήθελα να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Να και ο Κώστας που λέει: όχι και δεν θα κάνω τίποτα, λέει. Εκτός το ότι μαθαίνω τη Μάντι να κάνει έξω το κακάτζιτσι. Έτσι, μπράβο. Βγαίνουν με τη Μάντι που είναι τετράποδη φίλη του Κώστα εδώ πέρα και λέει: να, κοίτα. Έτσι κάνουμε στην κολόνα της, λέει, Μάντι μου. Ανακαλύπτω, λέει, με δέος τον κόσμο των κλιματιστικών, μάλλον εννοεί, κυρίως πώς να χτυπάω το κοντρόλ στο τριχωτό μου μπουτάκι. Τι το ήθελες το τριχωτό? Αυτή την τελευταία λεπτομέρεια τώρα, ρε Κώστα, τι την ήθελες? Δηλαδή η Μάντι θα χεστεί και εμείς θα ξεράσουμε. Δεν το βλέπεις? Δηλαδή φταίς και εσύ, δεν είναι μέρος της εκπαίδευσης αυτό. Λες άλλα, βάζεις δικά σου. Μη το κάνεις, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, μισό λεπτάκι να μάθω τις λεπτομέρειες για την μίνι απόδραση. Αυτά πάρα πολύ ρε, πολύ μου αρέσουν. Νια. Είμαστε σε αναμονή. Είναι τα στίχη για το πρωινό της Παρασκευής. Τι θα γίνει τώρα όμως, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό, 1-0, νικάω. Ήταν πάρα πολύ εύκολο, οπότε θα θεωρήσω ότι είμαστε ακόμα ισοπαλία. Είσαι καλά?
1: Ναι. Είμαι καλά, εσύ?
0: Είσαι πανέτοιμη να αρπάξεις?
1: Λες.
0: Να μπει στο θεϊκό γκριλ.
1: Λίγο χρωμά.
0: Ενέρεση.
1: Θα να δεις, έχω όμως μια ελαφριά απόχρωση ήδη, οπότε μπορεί και να μην καίγομαι.
0: Σοβαρά.
1: Mm-hmm.
0: Έχεις διχρωμία. Το ποπουλίνι είναι σε διχρωμία από το άνωθεν του ποπουλίνι και το κάτωθεν του ποπουλίνι.
1: Εκεί στο Αίγιο όταν είχαμε πάει, κάηκα. Ναι.
0: Τι κάηκες?
1: Μετά το συντηρώ σιγά σιγά.
0: Καπνίσατε, έχουν κάτι παράξενα αυτοί. Δηλαδή εκεί πέρα δεν ήξερα ότι δίνουν και στους τουρίστες. Κοίτα να δεις.
1: Οπότε εννοείς? Αυτό το συντηρώ μετά που πηγαίνω για μπάνιο τα Σαββατοκύριακα.
0: Διχρωμία έχεις έντονη, ας πούμε, στο στήθος και στο ποπό? Σοβαρά.
1: Έντονο, όχι ακόμα έντονο, δεν έχω πάει και τις διακοπές μου.
0: Έλα, μα ούτε θα πας, γιατί θα συμβεί κάτι άσχημο προφανώς, αλλά δεν πειράζει.
1: Σταμάτα.
0: Στους υπόλοιπους εννοώ. Έλα, ρε, κοντά είναι οι διακοπές σας. Πότε πάτε τώρα?
1: Πρώτη
0: Νοέμβριο,
1: του
0: Δεκέμβριο. Και εσείς πρώτη του μηνός.
1: Ναι. Αφού είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο.
0: Νομίζω ότι διακριτικά μου λέτε να σταματήσω τις εκπομπές. Και εγώ που ήθελα να κάνω όλο τον Αύγουστο και παραπάνω, κάνω τετράωρα τον Αύγουστο, τέτοια να πούμε. Σιγά σιγά να σας την κάνετε, δεν είναι ωραίο. Πηδάτε από το καράβι.
1: Δηλαδή, να μην πάμε κι εμείς τις διακοπές μας, ο λαουτζίκος από
0: λόγω. Και δεν θα ξυπνάς το πρωί να με ακούς εμένα χαϊδεύοντας με αντιλιακό την διχρωμία σου?
1: Κοίτα να δεις, ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα κάνεις και εσύ το διάλειμμά σου.
0: Ναι, τίποτα, εγώ είμαι χωρίς διαλύματα. Είναι, μην πάρω μπροστά. Δεν υπάρχει διάλειμμα εδώ.
1: Εσύ αντέχεις. Ναι, εσύ και αντέχεις, δεν κουράστηκες, δεν έχεις ανάγκη από διακοπές.
0: Πώς δεν έχεις ανάγκη? Τέλος Ιουλίου θα τη σταματήσουμε και εμείς και να πάτε. Δεν με νοιάζει που θα πάτε. Όλα καλά.
1: Πάντως, θες να έρθεις μαζί μας?
0: Εννοείται θέλω να έρθω μαζί σας. Με σένα δεν
1: βουνό
0: θέλω.
1: Βουνό ή θάλασσα?
0: Βουνό, παιδάκι μου, ποια θάλασσα? Εγώ το έχω δει στο 2,0 που δεν έχει πια λεφτά και τους έχουν μείνει διαφημίσεις. Είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν πειράζει. Είναι σαν τις ψεύτικες υποσχέσεις των αντρών. Θα έρθω από εκεί να σε βάλω κάτω, σε ξεγκαγκανιάσω και έρχεσαι και ο γαμώτο. Είμαι κουρασμένος, θέλω αγκαλίτσα. Ακριβώς το ίδιο έχει συμβεί. Τέλος πάντων, βουνό.
1: Βουνό, να έρθεις.
0: Ωραία, με καλείς, είναι επίσημη πρόσκληση.
1: Εννοείται.
0: Σοβαρά και. Τώρα χίλια συγγνώμη, γιατί είναι και ο Πάνος και τον κατασυμπαθώ, ας πούμε, αλλά δεν μπορεί, μπορώ να ακροθυγώ να πιάσω στην τραχανοπλαγιά του Πλαϊνούλη.
1: Σε τραχανοπλαγιά, όχι.
0: Αφού εκεί το βουνό που θα πάμε, δεν είναι.
1: Γιατί έχει τραχανοπλαγιές.
0: Δεν έχει όρια άγρια βουνά, δεν έχει
1: πρέπει
0: τέτοια.
1: Πρέπει δηλαδή να πάμε. Έχει, πρέπει να πάμε εκεί δηλαδή. Εγώ
0: εκεί
1: δεν
0: να μην μας βλέπει, τι θες, να πάμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, στην εκκλησά.
1: Αχ, όχι, όχι, όχι.
0: Γι' αυτό, δηλαδή θα το βλέπουν τώρα και θα έρχονται να πιάνουν και οι χωριάτες.
1: Πάω βόλτα στις μπασκέτες.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Θα πάμε μπασκετές. Μου αφήνεις εδώ υποσχέσεις ότι παίζει και να χλατσώσω.
1: Αμέ και πήραμε και διχτάκια να βάλουμε στις μπασκέτες και καινούριες μπάλες.
0: Όπως θα γίνεις κακομοίρας καινούριες, δεν τις λες καινούριες, αλλά δουλεύουν σαν. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι τώρα. Θέλω να έρθω. Θέλω να έρθω τραχανοπλαγιά μαζί σου.
1: Όταν λέμε χωριό, δεν έχει μαγαζιά και τέτοια.
0: Δεν τα θέλω εγώ αυτά. Εγώ αυτά θέλω. Που είχε ένα κεντρικό μαγαζί που είναι βουλκανιζατέρ. Φούρνο, σουβλατζίδικο, όλα μαζί.
1: Οριακά μας φτιάχνει και κάνα σουβλάκι μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Οριακά έχει και κάνα πατατάκι.
0: Τι καταπληκτικά που είναι αυτά ρε τα μέρη. Δηλαδή πραγματικά απορώ μετά πως γυρνάτε στην Αθήνα.
1: Με κατάθλιψη, αλλά ναι.
0: Γιατί πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει. Τα πρέπει τα βάζουμε εμείς στη ζωή μας, Νάντια μου.
1: Μακάρι να μου δίνανε 3 μήνες τηλεεργασία και να καθόμουν στο χωριό να δούλευα.
0: Εσύ 3 μήνες στο χωριό, φαντάζεσαι μετά να σε παίρνουν τηλέφωνο και λες ναι, αχά, ποιος είδες του τηλέφωνου. Πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω, ρε. Ναι, ναι. Δηλαδή το βλέπεις, θα έχεις πάρει την το πιο λαλιά.
1: Σε αυτό υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
0: Καλημέρα σας. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Μπορώ! Αλλά όχι τώρα πει τη γραβιέρα. Να σου πω, κάτσε λίγο μόνο, μπε στο Google και θα τα πω εγώ μετά. Το μόνο πρόβλημα που μου έχεις εξηγήσει εκεί για το χωριό είναι ότι για κάποιο λόγο, έτσι, λόγω της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της διαφορετικής, δεν ερωτοτροπείτε βάναυσα. Φοβάστε μη σας ακούσουν, μην μπουν οι γείτονες καμιά κουβέντα και τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο γιατί είμαστε όλοι μαζί.
0: Εντάξει, πάνω, όλοι μαζί θα είμαστε και τώρα. Πρώτη φορά σου είναι, πρώτη φορά δηλαδή έχεις βρεθεί σε όργιο. Έλα, βρε εσύ, δηλαδή.
1: Δεν θέλω να ακούνε από κάτω τώρα και τα πεθερικά.
0: Γιατί να μην ακούνε, πώς νομίζεις ότι τα πεθερικά νομίζουν ότι κάνατε τα παιδιά.
1: Και αυτό σωστό, αλλά.
0: Δηλαδή σε πόσα μποστάνια σνίφαρες. Δεν το βλέπεις. Δηλαδή και αυτοί να σου πω κάτι και τα πεθερικά σου τα ίδια κάνανε.
1: Το ίδιο κάνανε, βρε, εντάξει.
0: Ναι. Και τι κακό είναι, δεν μπορείς εσύ να απολαύσεις τον έρωτα. Δεν είναι τόσο όμορφο να λένε πόπο τι κάνει ο γιώκας μας. Να βγαίνουν έξω να κερνάει ο πεθερός στο χωριό. Να πούμε τον ακούσατε χριστιανοί. Να έχει ακουστεί στην απέναντι τραχανοπλαγιά με το έκο. Τι περηφάνεια είναι αυτή.
1: Να αρέσουν και την καμπάνα.
0: Να νομίζει δεν ξέρω τι είναι. Πόλεμος ή γάμθη ήμθυμο πάνω. Δηλαδή το βλέπεις. Είναι περηφάνεια αυτό για τους γονείς.
1: Είναι.
0: Ενέρεση.
1: Και να ξέρεις και οριακά, δεν έχουμε και τηλεοράσεις στο χωριό.
0: Εντάξει, ακόμα πιο καλύτερο γίνεται σιγά σιγά.
1: Φέτος όμως είπαμε να βάλουμε κάτι της για τα παιδιά έτσι λίγο. Όχι ότι και
0: τα παιδιά δεν χρειάζονται τηλεόραση. Τα παιδιά χρειάζονται λιγότερη τηλεόραση.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και σπίτι ποτέ τα παιδιά. Για να δούμε.
0: Α, δεν είναι σπίτι. Άρα μπορείτε. Τάκ!
1: Το ένα δωμάτιο άδειασε.
0: Ωραία. Στο άλλο εγώ δεν θα μένω. Θα πάω να μείνω σε κανένα στάβλο, σε κανένα τέτοιο. Μια χαρούλα.
1: Θα βρούμε την άκρη μας.
0: Ρε εσύ, πραγματικά τέτοια μέρη να ξέρεις μ' αρέσουν πάρα πολύ που είναι...
1: Για πέρα από την πλάκα, ναι. Επειδή εγώ δεν έχω χωριό. Mm-hmm. Όντως ισχύει ότι μου αρέσει και έχω κολλήσει και εγώ πολύ. Γι' αυτό και πάω κάθε χρόνο. Αλλιώς θα ζήταγα θάλασσες.
0: Ναι.
1: Θα ζήταγα εξοχικά παραθαλάσσια.
0: Καλά, άμα δεν έπαιρνε άδεια 1η με 15 Αυγούστου που φεύγει όλος ο κόσμος και είναι όλα πανάκριβα και βρίσκατε. Θάλασσα
1: θα πήγαινες. Καλά, είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Δηλαδή.
1: Πάντα πάμε και χωριό. Πάντα το συνδυάζουμε μετά και χωριό γιατί θέλουμε και τα παιδιά. Έχουν παρέα εκεί.
0: Έχουν καλοκαιρινούς ερωτές.
1: Έχουμε ένα κορίτσι καλοκαιρινό έρωτα από πέρυσι.
0: Θα
1: μετά
0: κακούβι.
1: Γίνανε φίλοι.
0: Ναι, καλά,
1: τώρα είναι λίγο μαλωμένοι. Τώρα είναι τσακωμένοι. Δεν
0: καλά,
1: ξέρω.
0: Θα τα βρούνε και σου λέω, ρε. Δεν υπάρχει
1: και
0: περίπτωση,
1: ρε. Πιστεύω. Μόλις ειδωθούνε.
0: Και εγώ έτσι πιτσιρικάς για πάρα πολλά χρόνια. Όχι πιτσιρικάς μόνο και μετά είχα το χειμερινό μου έρωτα. Αλλά με το που ξεκινούσαν οι διακοπές είχα τον καλοκαιρινό μου έρωτα. Και με είχε και αυτή.
1: Τέλεια.
0: Ναι, ναι. Και μετά βρισκόμασταν κάθε καλοκαίρι.
1: Δίνατε ραντεβού και υπόσχεση.
0: Στο τέλος έχουμε χορέψει blues μαζί, έχουμε χορέψει το Scorpions, τέτοια πράγματα.
1: Α, Wind of Change.
0: Ναι, έχουμε κρυφτεί, παίζαμε κρυφτό και είχε παρκάρει δίπλα μία νταλίκα που παλιά κουβαλούσε κρέατα. Μπήκαμε εμείς μέσα στην ταλίκα πίσω να κρυφτούμε και τελικά βρωμάγαμε κρεατήλα γιατί είχαμε κάτι 5-6 ώρες. Έπρεπε να δεις την απορία της κυραμαρίας. Παιδί μου, γιατί μυρίζεις έτσι? Και όταν το πεις αυτό σε έφηβο.
1: Δηλαδή,
0: όχι, ήταν ομό το κρέας, δεν ήταν ψημένο. Δηλαδή, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα έρχομαι.
1: Έρχεσαι, εννοείται.
0: Αχ, τι ωραία. Μπασκέτες. Τι άλλη καβάντζα έχει?
1: Ρωτά τον πάνω. Αυτά τα ξέρω πάνω. Εγώ έχω πάει εκεί σαν ύφη. Δεν τα ξέρω όλα.
0: Ναι, σαν ύφη, αλλά δεν έκανε περήφανα. Φέτος θα κάνει περήφανα τα πεθερικά. Θα ουρλιάζεις, θα βάλεις και λίγο παραπάνω ένταση, έστω και στο ψεύτικο, εντάξει.
1: Έχει πιο πέρα από τις μπασκέτες και άλλο ένα σημείο.
0: Τη βρύση.
1: Μπράβο, υδραγωγείο νομίζω το λέγανε.
0: Ω, καλά, κρασιά. Ό,τι γίνεται εκεί είναι φάλμηρο το νερό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει.
0: Άμα δοκιμάσει, θα δει ότι το καλοκαίρι είναι λίγο μια βλυχάδα, την έχει.
1: Και έχει και λίγο πιο πέρα και ένα ποτάμι.
0: Α, καλά, στο ποτάμι να δει τι γίνεται. Και τι γινόταν παλιά. Ρώτα τα μεθερικά σου, θα έχουν ιστορίες από το ποτάμι. Γιατί παλιότερα ήταν αυτά τα μέρη, ξέρει τι συναντούσαν στο ποτάμι.
1: Θα κάνανε μπάνιο, εννοείς.
0: Κάνανε κάθε Πάσχα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το πάμε αλλού. Λοιπόν, έχω καταχαρεί.
1: Και εγώ τώρα τα σκέφτηκα και.
0: Ναι, έρχομαι, ρε.
1: Εννοείται.
0: Είμαι έτοιμος. Φτιάχνω το μικρό μου σάκου σκυλάκια, δέχεστε? Δεκτά κατοικίδια.
1: Έχουμε μεγάλο χώρο, οπότε ναι, φέρτε, εννοείται. Την αφήσει σπίτι.
0: Τι σιγά μην τα αφήσω, βέβαια δεν με αφήνουν αυτοί. Δεν σε ενοχλεί που ο Μέρλιν συνήθως θα σου φέρνει την. Ποια είναι η πιο βρώμικη κάλτσα στο σπίτι σας? Ποιος θα έλεγε ότι έχει τις πιο βρώμικες κάλτσες?
1: Τώρα μεταξύ των τριών.
0: Ναι. Εκτός από σένα, εντάξει, εσύ είσαι άλλη κατηγορία.
1: Εμένα δεν μυρίζουν. Ναι,
0: δεν μυρίζουν απλά. Σκυλοβρώμα, δεν είναι.
1: Του μικρού.
0: Ωραία. Ο Μέρλιν θα έρχεται συνεχώς με μία κάλτσα του μικρού.
1: Τα συμφάρει αυτά, τα μυρίζει.
0: Όχι, στα φέρνει. Σου λέει να σου πω, αυτό που αν το βγάλεις από το σπίτι θα πεθάνουμε. Δηλαδή ο κακομύρης.
1: Να του δείξω άμα είναι που τα βάζουμε τα άπλυτα.
0: Ποια άπλυτα?
1: Πλένουν και κανένα ρούχο.
0: Α, καλά, εντάξει, άμα είναι να με ξενερώνεις από τώρα, δηλαδή, εντάξει, καλά κρασιά, δεν θέλω.
1: Εσένα μυρίζουν οι κάλτσες σου, άμα εσένα δεν μυρίζουν.
0: Λέει ο Μέρλιν. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο κλείνω γιατί μας έχει πάρει ο χρόνος με τη χαρά αυτή της εκδρομής μας.
1: Των διακοπών, ναι.
0: Και εγώ ξεκινάω να ετοιμάζομαι, ναι.
1: Ναι, πάρε όμως και ένα μαγιό, γιατί μπορεί να κάνουμε και καμία εξόρμηση.
0: Τι να το κάνω το μαγιό, παιδάκι μου, γυμνός. Στο ποτάμι που είναι και παγωμένο το νερό, να ξεφτυλιστούμε μόνιμα. Μια χαρά, δηλαδή. Εύκολο.
1: Εντάξει, χαραλέ.
0: Εντάξει. Και θα ζητήσει και συγγνώμη από τον πάνω, αλλά τι να κάνω κι εγώ, κακομύρισε. Το καταλαβαίνεις. Πόσο. Έχεις και τη διχρωμία στο πλαϊνούλι. Το ένα είναι ροζ, το άλλο είναι μπλε. Δηλαδή, ήμαρτο.
1: Μαύρο.
0: Μη μαύρο. Μη λες τέτοια.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα λες. Στο κλείνω στη Μούρη.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να περάσετε υπέροχα. Φιλιά. Και εσύ. Σουκού και σε σένα. Έλα ρε καμότο, πρέπει να κάνουμε το break μας, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και το βασικότερο απ' όλα, Schlufen, Schlieven, Flausen, Klufen.
2: 100 Lieben, Flausen, Klufen.

0: Ναι, αλλά όταν λες Flusen, Laufen, Klausen, Klufen. Τι εννοείς? Τι εννοείς, τι εννοώ? Θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Λοιπόν, άκου, μιλάω. Go, go, go. Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τακ! Ατάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό, το τελευταίο της Εργασάινης. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4 για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο Σωτήρης που λέει αύριο πάω Εβιάρα, μπανάρες, όλα στον υπερβολικάρα τα έχετε εκεί. Και πώς θα ξεβρακωθείς με Σωτήρη, παίρνα μία βόλτα. Φέτος δεν θα περάσω μία βόλτα από την Εύβοια, αλλά ελπίζω να περάσεις πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Γιατί πρέπει να βάζεις το ακριβώς στη μέση, γιατί το πού στην Εύβοια θα βρίσκεσαι τώρα έχει να κάνει και με τις δικές σου, ας πούμε, εσωτερικές διαδρομές, το καταλαβαίνεις. Αλλά ελπίζω να περάσετε καλά εκεί πέρα, έχει πολύ ωραία μέση, ειδικά η Βόρεια Εύβοια, έχει τις Ροβιές, έχει το άλλο μέρος εκείνο που το λένε το Αχλάδι. Τι ωραίο το Αχλάδι, παραλίγο Άγιο είχαμε να πούμε να γίνω σόγαμπρος στο Αχλάδι, το απέφυγα με διακριτικούς δόλιους τρόπους. Δεν κρατάμε κακίες. Να τους καεί το μπουρδες τώρα. Δηλαδή δεν κρατάμε κακίες, δεν... Όλα καλά. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Ομολογώ, λέει, ότι το σκιουράκι του Σταύρου με κάνει και ζηλεύω. Ας είναι. Ας είναι που εκεί που το άφησε θα το βρει η Κωνσταντίνε μου για σπηλίτσα και θα πάει να βάλει μέσα τους ξηρούς καρπούς. Και ποιος θα τους φάει μετά? Κανείς δεν θα τους τρώει από εκεί. Και ο Χρήστος που λέει δεν ξέρει, χτίσα, λέει, καν χθες αφού έπεσα, λέει, σαν το τούβλο. Τι έγινε με τους βαθμούς του εξαμήνου, τι? Για να είμαι ξεκούραστος, λέει, για το Σαββατοκύριακο που θα κλείσω και διακοπές. Μην έως και τις 7 Αυγούστου που παίρνω άδεια. Ναι, ναι, ναι. Τα δικά σας τα κοιτάμε εμείς. Έλα, άλλος, πότε θέλετε να λήξουμε την εκπομπή? Ας κάνουμε ένα poll. Όχι dancing, δεν αντέχει η κολόνα. Το σκέτο το πόλ. Σήμερα κανονίζεις την άδεια? Εντάξει, τότε όλα καλά. Αύριο θα πάνε όλα χάλια. Μεθαύριο θα καταλάβεις ότι το σχέδιό σου δεν θα εκπονηθεί ποτέ. Παρά μεθαύριο θα σου κόψω και την άδεια. Ούτως ή άλλως πέρσι ήσουν ερωτικός μετανάστης. Φέτος έχεις πάρει την ηθαγένεια της αγαμίας. Μαρίτα μου, καλημέρα. Όχι εσύ, όχι εσύ, για τον Χρήστο λέμε.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Όχι, μα όχι για σένα. Δεν ξέρω τι είναι η ηθαγένεια της αγαμίας, αλλά μάλλον την έχουμε όλοι.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω, δεν τη θέλω αυτή την ηθαγένεια. Προτιμώ να είμαι αλλοδαπή, ξέρω εγώ.
0: Είναι όρκος αυτός της αγαμίας.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Μία-μία ποτέ.
1: Δεν
0: αγάς που δεν αγάς. Το οποίο... Δεν το θέλουμε γιατί ήταν προύχοντας, ας πούμε, ήταν διάφορα τέτοια πράγματα, δεν το...
1: Όχι, όχι. Εγώ την παίρνω στις 24 πάντως.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει. Γιατί ημερολογιακά είσαι κλεισμένη της άλλης. Δηλαδή, τι είναι στις 24 την παίρνεις?
1: Έχω δώσει όρκο αγαμίας και εγώ μέχρι τις 24 να μην την πάρω. Να την πάρω από τις 24 και επίσης.
0: Και μετά μπάτε σκύλια, λες,
1: μετά
0: καλούς απογόνους και τέτοια.
1: Και δεν θα κλείνω με τίποτα.
0: Έχεις κανονίσει εσύ μέρος, θα πας κάπου?
1: Όχι ακόμα, δεν ξέρω.
0: Μην
1: είναι όλα πολύ. Συγγνώμη, να τεντωθώ λιγάκι.
0: Τεντώσου λίγο.
1: Υποθέτω ότι έχω αρχίσει να δουλεύω.
0: Σε ύψος είναι αυτό ή σε πλάτος τώρα? Να ξέρω πού τεντώνεσαι. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Τώρα τεντώνομαι σε πλάτος. Σε ύψος πρέπει να σηκωθώ όρθια, αλλά είμαι καθιστή.
0: Όχι, παιδάκι μου, κάτσε εκεί πέρα που ήσουν. Έλα τώρα να
1: πούμε. Να το κάνω και λίγο προς τα πάνω. Να τραβήξω να κάνω στρέτσι πρωί να πούμε.
0: Μη θα σου μείνουν τα χέρια πάνω και θα είσαι μόνιμα με την απορία, κυρία, να πω μάθημα. Δεν είναι ωραίο. Έχεις βρει το target των διακοπών σου?
1: Όχι ακόμα. Δεν ξέρω πού θα πάω, αν θα πάω και αυτό. Έτσι κι αλλιώς free
0: radio, Athens, free radio, 98.1. Ωραία.
1: Ναι, οπότε ναι, αν μου έρθει να πάω κάπου θα πάω.
0: Θες να πάμε στο χωριό των παιδιών και να πάμε να το τροπούμε στο υδραγωγείο?
1: Πέρα, ναι. Όλοι μαζί στο υδραγωγείο και στις μπασκέτες. Είναι ωραία, έχω υδρατοτροπήσει σε μπασκέτες.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, ωραία ήταν.
0: Τι ωραία ήταν η μπασκέτα, ήταν το θέμα?
1: Όχι ρε, η μπασκέτα, ναι. το θέμα. Δύο φορές κιόλας. Έχω πάει στο ίδιο μέρος με διαφορετικό τέτοιο.
0: Σόβαρα, είσαι το πορνίδιο του γηπέδου. Δηλαδή, τι... έχεις υπάρξει σε διαφορετική χρονιά ή την ίδια χρονιά?
1: Σε διαφορετική χρονιά, σε διαφορετική χρονιά.
0: Α, και
1: ήταν... ακόμα ήταν πιο αθώα τα πράγματα και ήταν μόνο φάσομα, αλλά ναι, το είχα απολαύσει και τις δύο φορές.
0: Εφασωθήκαση στην... και μετά πώς παίζανε οι υπόλοιποι μπάσκετ?
1: Ήταν αργά, ήταν μετά τις 12 το βράδυ.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, την πρώτη φορά με πήγε ένας και τη δεύτερη φορά τον πήγα εγώ τον άλλον.
0: Και τώρα
1: περιμένουμε,
0: άμα ξαναπάτε θα τον πάνε τέσσερις, γιατί σε γεμάτη ενθουσιασμό.
1: Τώρα, ναι, άμα ξαναπάω θα γίνει χαμός, ρε, δεν θα μείνουμε στο φάσομα.
0: Ρε, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, λέει, να κάνουμε...
1: Τι ήταν αυτό?
0: Το ακούς αυτό?
1: Ναι, τι είναι?
0: Αυτό είναι ο κουτσός που είναι θηλυκιά.
1: Και γιατί ορίεται, τι θέλει, τι του κάνανε?
0: Μπορεί να τσακώνεται με τη χελώνα, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Θα πάω μετά και θα μάθω.
1: Τη χελώνα.
0: Ναι, ναι, ήρθε από πίσω πρωί-πρωί. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Με το που βγαίνεις είναι όλοι και είναι και ένα κινητό τροχόσπιτο που σε βρίζει από πίσω προκειμένου να τη βάλει φαΐ. Και με απίστευτη
1: η γλυκούλα μου.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς
1: ταχύτητα. Βέβαια, είτε μένει για φαΐ τρέχουνε, μετά κάνουνε το ότι δεν μπορούν να περπατήσουν γρήγορα.
0: Μετά πάει
1: και
0: μπαίνει
1: χελώνα, κάτω από μια
0: κρίμα, άσε με τώρα, αυτό καταπληκτικά. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο φάσομα. Εγώ θέλω να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές εφηβικές ρυθμίσεις και ως ενήλικες. Δεν μας νοιάζει αυτό.
1: Ναι, θα ήταν τέλειο. Και κάτω από το γεφύρι έχω πάει.
0: Ναι, και να αφήνουμε τα πιτσιρίκια στο σπίτι. Να μην ξέρω τι να κάνω. Τι είναι αυτό το κρεβάτι, πώς δουλεύει, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν το ξέρω. Κάτω από το γεφύρι.
1: Κάτω από το γεφύρι, ωραία ήταν και κάτω από το γεφύρι.
0: Έχεις αφήσει κανένα folklore σημείο που δεν... δηλαδή... βλέπω...
1: Ξέρεις τι, ναι, έκανα τα φασώματα σε εξωτερικούς χώρους, ναι, αλλά τελικά το σεξ, το κυρίως θέμα, ρε παιδί μου, ναι, δεν το έχω κάνει ποτέ στον εξωτερικό χώρο.
0: Άφησες το γεφύρι αγεφύρωτο.
1: Τα αγεφύρωτο, χάσμα.
0: Όχι ρε εσύ, να πούμε. Πρέπει να το επαναφέρουμε.
1: Ναι, ήταν πολύ τέτοιο. Ήταν και μάλιστα κάτω από το γεφύρι. Ναι. Ήταν πολύ έτσι hot spot και έπρεπε να πάρεις και σειρά προτεραιότητας για να πας. Γιατί πηγαίνανε όλοι κάτω από το γεφύρι.
0: Και τι, συγγνώμη, απλώνατε το χέρι όπως κάνανε παλιότερα στους γίγαντες του Κάτς. Να σου βαρέσει ο άλλος την παλάμη και να μπει και αυτός μέσα στο ring. Δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό?
1: Όχι, εντάξει, δεν ήταν και ουρές, ρε παιδί μου. Απ' έξω ξέραμε τις ώρες περίπου. Κανονίζαμε. Εγώ θα πάω τότε με τότε, εσύ θα πας, ναι, πιο αργά.
0: Κανονικά αυτό ήταν.
1: Δεν υπήρχαν κάποιες συναντήσεις κορυφής.
0: Έφηβη. Ενώ τώρα, άμα στην ενέργεια θα πεις εσύ τότε με τότε, εσύ τότε με τότε. Εγώ θα σας περιμένω. Το τιμολόγιο είναι αυτό. Κοίτα, εγώ σε γεφύρι δεν έχω. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα. Δεν πρέπει να έχω ερωτοτροπή σε γεφύρι.
1: Ναι, ήταν ωραία γιατί ήταν πολύ διακριτικό το μέρος, ρε παιδί μου. Είχε και θάλασσα μπροστά να βλέπεις. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Θες να βρούμε να πάμε μια χαμοστέρνα?
1: Αχ, εκεί όχι, δεν ξέρω, έχει κίνηση, ρε Αλέξανδρε.
0: Τι, θα καθόμαστε έτσι αγκάλια στη ακούνη το ένα με τον άλλο, ναι. Θα πάμε, πού να πάμε, στο γεφύρι, θα έλεγα τη Σάρτα τώρα. Είναι, πάνε κάτι κοινέ και τραβάνε φωτογραφίες.
1: Να πάμε, δεν έχω πάει εκεί να δω και τη γυναίκα του πρωτομάστορα που είναι τσιμεντωμένη μέσα.
0: Άκου να δει κι ο άλλο, να πούμε δηλαδή. Ρε, εσύ δεν την αντέχω, ρε φίλε. Τι να κάνω, διαζύγιο, δεν έχουμε δικηγόρου. Να την εκτίσει. Όπα,
1: η δικαιολογία βρήκε και αυτός όμως. Πήγαινε και έριχνε το γεφύρι μόνος του για να βρει η δικαιολογία να χτίσει τη γυναίκα του. Φοβερό.
0: Πόσο να την πει τούβλο με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή ήμαρτον. Είναι λίγο παράξενη η folklore γνώση. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα μπασκέτες, μετά ένα γεφύρι και πρέπει να βρούμε και ένα.
1: Ωραία.
0: Κανα παρατημένο αυτοκίνητο έχει εκείνα που έμπαινε μέσα και.
1: Αχ, δεν ξέρω. Σε παρατημένο αυτοκίνητο δεν έχω πάει.
0: Ρε γαμώτο, σε, πώς το λένε, πάνω σε δέντρο.
1: Σε δέντρο,
0: ναι, ναι.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σε δεντρόσπιτο, τι,
0: όχι,
1: ή στα κλαδιά, σαν τις μαϊμούδες.
0: Σε δέντρο τεραστίου διαστάσεων. Ναι, που επιτρέπει την ερωτοτροπία και κρύβουνε και τα φύλλα.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, ωραία θα ήταν, αλλά πώς θα ανέβω εγώ εκεί πάνω, ρε Αλέξανδρε, θα με βοηθήσεις?
0: Ναι, ναι, μπορείς έχω δίπλωμα για Κλάρκ. Δηλαδή, όταν θα έρθω να σε πάρω. Όχι με το άσπρο άρμα μου, με το άσπρο κατερπίλαρ μου. Έλα, ανέβα στην πυρούνα, κούκλα μου γλυκιά. Ανέβα στην πυρούνα μου, κούκλα μου γλυκιά. Δηλαδή, τούτου, θα είναι ωραία.
1: Σταμάτα, αυτό έχει και διτή έννοια, μου αρέσει. We like. Ναι, να την πυρούνα.
0: Για την πυρούνα. Να σου πω, είναι μονό ένα. Εντάξει, δεν έχει δίαινα και τρίαινα και τέτοια, μην περιμένεις.
1: Δεν πειράζει, αλλά είναι κατερπίλαρο όμως.
0: Πιο πολύ για το μέσα. Ναι, είναι πιο κάμπια από ποτέ. Πραγματικά είναι εδώ. Τι έχει το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω. Είναι πολύ free αυτό. Το έχω λέω free είναι.
0: Free radio.
1: Κάνουμε και διαφήμιση παράλληλα. Δεν έχω κανονίσει κάτι. Θα δούμε.
0: Εσύ
1: πολλές φορές. Δεν έχω ακόμα.
0: Έλα ρε, μα τι κάνεις.
1: Κάτι
0: ρε.
1: Έχει το ποπουδίνι από πέρσι, αλλά δεν είναι
0: μπορεί
1: πολύ έντονο. Πρέπει
0: κανένα,
1: να το δεις
0: ναι.
1: από κοντά.
0: Ναι, σοβαρά, να φέρεις τη μούρη σου.
1: Ναι, πρέπει να πας πολύ κοντά για να δεις την εντοπισμένη, ας πούμε, διχρωμία από πέρσι.
0: Μπορείς να μου το στείλεις, να το βάλω εδώ στο paint το Windows, να ανεβάσω το contrast. Δηλαδή, δεν το ξέρω τι γίνεται έτσι, άμα το...
1: Ναι, άμα θέλουμε το κάνουμε και φώτο, σου παιδί μου. Δεν χρειάζεται
0: δεν
1: να
0: θέλουμε,
1: το κάνεις το
0: να σου πω κάτι, δεν είμαστε
1: θες,
0: τίποτα
1: θες το δύσκολο,
0: play.
1: Δεν θέλεις το εύκολο εσύ.
0: Θέλω το δύσκολο, ο άλλος γιατρός πρωί-πρωί και τρώγε τον νεκταρίνι για τις βιταμίνες. Απαράτε, δηλαδή, τον εμπιστεύεσαι αυτό
1: ναι,
0: το
1: αλλά,
0: πράγμα.
1: Ναι, αλλά καταλάβαμε γιατί όλοι.
0: Τι γιατί να πούμε.
1: Προσέχει τη σιλουέτα του άνθρωπος.
0: Τι να προσέχει να πούμε. Αυτοί έχουν, εντωμεταξύ του γιατρού δεν του μπορώ, έχουν παχιά παφ δάχτυλα.
1: Παφι δαχτυλάκια, ναι, ισχύει
0: δεν,
1: αυτό.
0: Δεν το μπορώ. Λέει, κάθε φορά που μου έχουν κάνει finger.
1: Τι.
0: Όχι,
1: δεν
0: λέω,
1: τον πιάνει ξυνήλα το πρωί με το φρουτάκι.
0: Ναι, τώρα φαντάσου για να τρώει την ξυνήλα αυτή, φαντάσου τι περιβάλλοντα χώρο έχει. Φαντάζομαι τις νοσοκόμες. Δηλαδή, πάλι εσύ.
1: Εσύ τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο?
0: Α, καλά.
1: Ποτάρες, εκτός από ποτάρες, παρτάρες, που είναι το στάνταρ πλέον.
0: Έχουμε, είναι ένα ακόμα, πώς το λένε, λίγο, θα είναι λίγο δύσκολο Σαββατοκύριακο και μετά από το επόμενο θα είμαστε πιο χαλαρά. Οπότε έχω σφιχτό πρόγραμμα.
1: Θα το σφίξεις για να χαλαρώσει μετά.
0: Το σφίγγω ανελέητα, δεν μπορείς να το έχω μπλαβιάσει οριακά. Και από το επόμενο πιθανώς καλώς εχόντων αυτών των πραγμάτων, πέρα δόθε με στιγμή που μας τα έχουν φέρει, θα ξεκινήσω και εγώ τα μπάνια μου επιτέλους.
1: Α, ωραία, να κανονίσουμε να πάμε για ένα μπάνιο, ρε παιδί μου, αφού χαλαρώσεις κι εσύ.
0: Ναι, αλλά στην μπανιέρα, όχι τίποτα σε θάλασσα και τέτοια.
1: Στην μπανιέρα,
0: αχ,
1: είναι μόνοι μας στην μπανιέρα, δυο-δυο που λέει και ο Βαγγέλης Γερμανός.
0: Δεν μας νοιάζει ο Βαγγέλης, αυτός ο άλλος που βύχει μας νοιάζει, που κάνει κάτι τέτοια. Λοιπόν, και θα μπούμε στην μπανιέρα, άσε που μπορεί πλέον να έρθει όπου θέλει και να βλέπει. Δηλαδή παλιότερα τον δυσκολευόταν.
1: Και δεν μπορείς και να κρυφτείς αυτή την περίπτωση, ό,τι και να κάνεις και την κουρτίνα να τραβήξεις.
0: Τίποτα, παιδί μου, την κουρτίνα να τραβήξω, σοβαρή πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή να κάνω, τίποτα πλέον, είναι απίκο σου λέω. Αν δεν μην πω πια με τόσα χλαμάρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε μείνει.
1: Με βύχει και σε μπλοκάρει μόνο.
0: Είναι καλός ο βήχας. Λοιπόν, θα μπούμε στην πανιέρα, θέλω να το κανονίσουμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αχ, μου άρεσε πάρα
1: ωραία,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Και θα σαπουνιστούμε ή θα πάμε κατευθείαν στο τάκ.
1: Εντάξει, να σαπουνιστούμε λίγο να έχει ένα σασπένς, ρε παιδάκι μου.
0: Τι σασπένς, μπορεί να αλλάξει χρώμα.
1: Εγώ που κλείεται, εσύ το συζητάμε.
0: Με είπες και βρωμιάρη, Μωρίνα, δηλαδή κάτσε, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Γιατί εγώ κάνω μπάνιο κάθε μέρα. Εσύ έχεις δηλώσει ότι δεν κάνεις μπάνιο κάθε μέρα.
0: Βέβαια δεν κάνω κάθε μέρα. Τι είμαστε τώρα, το νερό.
1: Υδρώνεις
0: δεν υπάρχει
1: όμως,
0: αρκετό.
1: Υδρώνεις όμως και όλο αυτό μαζεύεται, συσσωρεύεται και σε ψήνει.
0: Ναι, αλλά είναι σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Και ζεσταίνεσαι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, Αλέξανδρε.
0: Βαλκα, νομίζω σκότωσα το ιχμόριό μου, ρε εσύ. Μήπως. Δηλαδή,
1: έλα,
0: αν δεν έχει και τη.
1: Ρουφάς τώρα μόνο σου όλη την ορμόνη.
0: Ναι, αυτό
1: και είσαι μονοχοφαγάς.
0: Αυτό στις γυναίκες αρέσει. Δηλαδή, να σε πάρω εγώ.
1: Λένε επιστημονικά,
0: εσύ,
1: ρε παιδί.
0: Λες,
1: καλά, όχι να πεθαίνει κόσμος.
0: Καλά, δεν μπορεί.
1: Αλλά
0: να
1: και
0: κόσμος.
1: Να έχει μία μικρή εσάνς δεν μας πειράζει.
0: Σοβαρά, δηλαδή, άμα σε σφίξω στα στιβαρά μου μπράτσα εκείνη τη στιγμή, επειδή εσύ δεν έβλεπες, ήθελες να μου δώσεις ένα φυλάκι στο λαιμό, αλλά είσαι τυφλή. Οπότε κατευθύνθηκες προς τη μασχάλη.
1: Εκεί έχω μείνει μετά με ένα χαμόγελο μόνιμο. Ακριβώς.
0: Άμα μην αρχίσεις, μην μου έρθεις με τίποτα χαρτάκια από στριφτά τσιγάρα να στρίψω και λίγο τέτοιο το πάνω στο σπίτι. Αυτά απαγορεύεται. Δηλαδή αρέσει στις γυναίκες η φολκλόρ αυτή η μυρωδιά.
1: Σου λέω, υπάρχει μια επιστημονική εικασία ότι αυτό βοηθάει. Ρε παιδί μου, παρόλο που μπορεί να μην είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά ενδόμηχα κινητοποιεί μια ορμόνη η οποία έτσι παίρνει ένα ντουβρουτζά.
0: Και θα πάθεις όκι το κίνη.
1: Θα πάθω και το κίνη, αυτό είναι το κατ' επέκταση που θα πάθω.
0: Α, τι μας
1: κάνει. Άρα να μην σε σαπουνίσω, να σε αφήσω έτσι όπως είσαι.
0: Ναι, τι εννοείς θα με πουνίσεις, όχι θα με πουνίσεις ακριβώς. Θα με σαπουνίσεις για να πας τυχαία με τα ακροδάχτυλά σου σε μέρη απρόσιτα.
1: Γι' αυτό σου λέω, καθένας θα σαπουνίσει τον άλλον. Δεν θα σαπουνίσει τον εαυτό του, δεν έχει πλάκα έτσι, δεν είναι
0: δηλαδή
1: ωραίο.
0: Δηλαδή εγώ θα σαπουνίζω εσένα.
1: Ναι, έχεις πολλή ώρα να σαπουνίσεις, να ξεκινήσεις από πάνω
0: να,
1: και
0: να
1: μέχρι
0: σε πλακώσω
1: να
0: με το πιεστικό μία, να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Να σου κάνω και τον μπαρμπρίζ με το πετσί, μην νομίζεις. Και να ρωτήσω εσύ που τα ξέρεις αυτά. Η διάθεση της ερωτοτροπίας πότε έρχεται? Πρέπει να έχουμε σαπουνάδες ακόμα ή πρέπει να έχουμε κάνει διεξοδικά τον μπανάκι, να έχουν φύγει τα σάπια λέπια?
1: Ρε, θα την έχουμε από πριν τη διάθεση. Τι, θα μπούμε ξενερωμένοι και θα βγούμε με ντουβρουτζά? Θα την έχουμε από πριν, απλά θα την εξελίξουμε
0: και,
1: λίγο.
0: Ναι, θα πρέπει να έχουμε ξεσαπουνιστεί ή να μας μείνουν να πάνε σαπουνάδες και κάποια στιγμή χλούτσου?
1: Κοίτα να δεις τώρα, δεν ξέρω αν το χλούτσου με σαπουνάδα θα είναι υγιεινό.
0: Γιατί να μην είναι?
1: Για την, πώς τη λένε,
0: το
1: τη φλωρίδα.
0: Δεν επηρεάζει νομίζω.
1: Έχω αφρόλουτρα εδώ πέρα, Αλέξανδρε, δεν θα βάλουμε άβα.
0: Γιατί δεν θα βάλουμε άβα?
1: Γιατί με άβα ξεραίνει την επιδερμίδα.
0: Ναι, αλλά διώχνει τα λύπη.
1: Έχουμε τέτοιο, θα σου βάλω εγώ ωραίο με ροδάκινο και φρέζια. Που έχω ένα πολύ ωραίο φρόλουτρο.
0: Δεν το θέλω αυτό το φρέζια. Τι είναι αυτό το τρακτέρι, λες να οργώσω? Τι είναι το κουτουκού?
1: Έχω και το αντρικό που είναι για μαλλιά, μουσια και σώμα.
0: Σταμάτα τις ειρωνίες, εντάξει. Σταμάτα τις ειρωνίες. Δηλαδή, άμα θες να ξεκινήσουμε τις ειρωνίες, θα αρχίσω και εγώ να μην πιστεύω τις παχές σου υποσχέσεις. Σταμάτα πια τις χοντρές κουβέντες σου. Δηλαδή, θες να ειρωνευτούμε τώρα ένα στον άλλον, θες να το πάμε εκεί.
1: Επαναδιατυπώνω. Για κεφάλι, μουσια και σώμα.
0: Χα. Το κεφάλι τι
1: εννοείς? Τι έννοια, δεν ξέρω.
0: Τι εννοείς για κεφάλι? Θα μου βάλεις φρέζια στο κεφάλι?
1: Θα σου βάλω αυτό το αντρικό που είναι για το κεφάλι.
0: Εσύ γιατί έχεις αντρικό για κεφάλι?
1: Δεν το έχω, δεν είναι δικό μου.
0: Έχετε είναι αντρικά του, κεφάλια
1: του
0: μέσα?
1: Τι, εδώ πέρα.
0: Είστε πρώην κανίβαλοι και έχετε στον τοίχο.
1: Δεν σου πω κάτι. Εσύ βάζεις πιστολάκι όταν κάνεις μπάνιο όμως, γιατί εδώ πέρα ο ξενοδόχος βάζει
0: πιστολάκι. Σοβαρά? Μαζί με τα ρόλεϊ ή όχι?
1: Ρόλε δεν βάζει, όχι, αυτή είναι η φυσικό λουκ.
0: Εσύ, γιατί δεν πάει να του πάρει αυτά τα παλιά από τα παλιά τα κομμωτήρια που ήταν σαν αυγό στροθοκάμιλου που βάζαν το κεφάλι του μέσα? Δηλαδή, άμα τον πείσει και του πει, κοίτα, είναι πολύ καλό αυτό, θα σου κάνει καταπληκτικό.
1: Σου κάνει ωραία μπούκλα.
0: Έχει μαλλί, είναι πλούσιο.
1: Όχι, ήταν κάποτε πολύ πλούσιο, από εκεί το πήρα εγώ το μαλλί. Αλλά τώρα έχει μείνει, ρε παιδί μου, ένα δείγμα το οποίο δεν το κόβουμε και πολύ κοντό για να υπάρχει.
0: Μήπως απλά κρυώνει και κάνει πιστολάκι, δεν υπάρχει άλλο λόγο. Κάτσε, θα αρρωστεί. Μου είχε πει και ο Σταύρος κάποια στιγμή ότι έκανε. Μου λέει, κατεβαίνω τώρα γιατί θα πάει από κάτω.
1: Σιώνει μαλλί και
0: ναι, Σταύρος. Λέει, σιώνω μαλλί και έρχομαι. Και μετά εκεί που κοίταγα δεν ήταν καθόλου ισιωμένο. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά τέλος πάντων, εμείς να ξέρεις που δεν έχουμε τόσα πια πολλά μαλλιά, είναι πολύ εύκολο. Ειδικά στους άντρες.
1: Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί... πάρα πολύ τυχεροί. Μπορείτε να πάσα στιγμή να βουτάτε το κεφάλι σας, ναι, κρύο νερό και να δροσίζεστε.
0: Γιατί να το κάνουμε αυτό?
1: Για να δροσίζεστε το καλοκαίρι.
0: Είσαι παράλογη.
1: Που κάνει ζέστη.
0: Είσαι παράλογη τελείως.
1: Εγώ είμαι
0: γιατί
1: παράλογη.
0: Γιατί να βάλουμε νερό, ρε παιδάκι μου. Εντάξει.
1: Και τι να βάλετε, πώς θα δροσιστείς, ρε Αλέξανδρε? Θα κάθεσαι
0: κρύο. Θα βάλεις το σεσουάρ στο κρύο.
1: Δεν είναι κρύο το σεσουάρ. Και στο κρύο ζεστό είναι το καλοκαίρι.
0: Δεν μπορεί κρύο ζεστό. Διάλεξε. Σταμάτα αυτό το πράγμα.
1: Εσείς από την άλλη μπορείτε να ρίξετε και τη θερμοκρασία σας με άλλους τρόπους. Έχετε το θερμοστάτη εκεί πέρα. Οπότε αν το δροσίσετε λιγάκι, νομίζω πέφτει.
0: Ναι, ουρλιάζουμε βέβαια εμείς.
1: Καλά, δεν θα του βάλει τα γάκια. Λίγο να το βάλει μπροστά στον ανεμιστήρα, ρε παιδί μου. Θα σου
0: άμα το βάλει μπροστά στον ανεμιστήρα, αρχίζει και σε αρέσει και σε λίγο ακού το φρρρρ. Έχει μια καταπληκτική σκηνή, είναι σε ένα ροσπάνθυρα.
1: Ναι.
0: Που δεν πολύ φαίνεται η σκηνή γιατί την περνάει γρήγορα, αλλά είναι σε εκείνο που βάζει το χέρι του στην υδρόγειο σφαίρα και πέφτει κάτω. Και μετά γυρνάει σε έναν ανεμιστήρα που γυρνάει γύρω-γύρω ανεμιστήρα, ξέρεις τους επιδαπέδιους.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται το φρρρρ και γυρνάει πίσω γιατί το έχει πάρει παραμάζωμα. Καταπληκτικό, τώρα το θυμήθηκα. Έχεις δοκιμάσει ποτέ να ζεσταθείς
1: να
0: τόσο πολύ?
1: Να το βάλω μέσα στον ανεμιστήρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, το έχω δοκιμάσει.
0: Ναι, ναι. Σοβαρά.
1: Και ήταν ωραία να σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Σοβαρά.
1: Το σκέφτομαι. Ωραία ήταν.
0: Σοβαρά. Ήταν πολύ φτερωτός ή από αυτούς τους με 2-3.
1: Όχι, με 3 ήταν.
0: Σοβαρά.
1: 4, πόσα έχει.
0: Κοίτα, η νορμάλ
1: τώρα τον έχω αναμένο, δεν μπορώ να μετρήσω πόσα είναι. Νομίζω 4 πρέπει να έχει.
0: Και το έχεις βάλει να σου κρυώσει το.
1: Το είχα βάλει για να με χτυπάει. Απλά συνέπεσε να.
0: Να φυσάει.
1: Να φυσάει και φύσηξε και λίγο εκεί πέρα και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Θα πάρω το δοκιμάσω τώρα με ιντρίγκαρες.
1: Δεν ξέρω αν πιάνει και σε εσάς, αλλά σε μένα έπιασε.
0: Και άμα έπιασε, γιατί δεν πιάσε μάνα. Εύκολο.
1: Δεν ξέρω, είναι διαφορετικός ο τρόπος.
0: Έλα τώρα να πούμε.
1: Αντιμετώπισης του ερεθίσματος του αέρα.
0: Εγώ το ρούφιγμα το έχω. Στο φύσημα δεν το έχω δοκιμάσει. Οπότε θα πάω να έχω σφαιρική άποψη.
1: Ναι, αφού το σέλος βγαίνουν και διάφορα εργαλεία αφισήματος.
0: Ναι, έχω ένα αφισερό για το τζάκι καταπληκτικό, το κάνει αφού.
1: Αυτό θα κάνει φανταστική δουλειά, να ξέρεις.
0: Μη με σκάς τώρα, δηλαδή θα είμαι χειμώνα καλοκαίρι, να πούμε το καλοκαίρι θα τον έχω στον ανεμιστήρα το χειμώνα στο αφισερό. Θα ξεφτυλιστούμε. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Για μπάνιο θα πας?
1: Όχι ρε, Σαββατοκύριακο να πάω για μπάνιο, είσαι τρελός.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει κόσμο, δεν θέλω, βαριέμαι.
0: Έλα, δες, έχουν ξαναδεί γυμνή.
1: Α, δεν με νοιάζει αυτό. Είναι το ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Δεν είναι. Τέλος πάντων, άντε, είχα την τέτοια, μπας και έστελνες καμιά φωτογραφία, το ποπουλίνι, να τραβάς αυτές τις φωτογραφίες.
1: Θα στείλω, πρέπει να πάω για μπάνιο για να στο στείλω.
0: Βέβαια, γιατί πρέπει να είναι αυτές που είσαστε ξαπλωμένες και τραβάτε μια φωτογραφία που καθρεφτίζετε το τηλέφωνο στα γυαλιά. Από πίσω έχετε σηκωμένο ποδαράκι και φέρετε αυτή και καπάκι κόλος. Δηλαδή...
1: Θα ανέβω στην καράτσα να στη βγάλω.
0: Σοβαρά!
1: Θα ανέβω να κάνω ηλιοθεραπεία και θα σου βγάλω και μια τέτοια φωτογραφία.
0: Στην ταράτσα!
1: Με τον ηλιακό, στην ταράτσα πάνω.
0: Έλα ρε εσύ, όπου να κλειστείς και απόξω θα γκαγκανιάσεις.
1: Δεν κλειδώνει η πόρτα, είναι.
0: Και πώς θα ανέβουμε στην ταράτσα να ερωτοτροπήσουμε, οι άλλοι πάνε στις μπασκέτες.
1: Ωραία, εμείς ανέβουμε στην ταράτσα να κάνουμε και τη διαφορά.
0: Και μπορούμε να κοιτιόμαστε και στα πάνελ των ηλιακών, αν είσαι καθρέφτης.
1: Ναι, έχει πολλούς ηλιακούς επάνω.
0: Νόμιζα πολλούς που
1: πλέον οριακά θα χωρέσουμε κι εμείς. Οπότε έχεις να καθρεφτίζεσαι παντού.
0: Σοβαρά, μπορούμε να ανέβουμε τα ρατσόνι.
1: Βεβαίως, όποτε θέλεις.
0: Και θα μας βλέπουν γύρω-γύρω γειτονιά.
1: Εντάξει, μπορεί και να μας βλέπουν.
0: Καλά, δεν μας νοιάζει.
1: Αυτό σου λέω. Σιγά μα, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Έρχομαι. Πιο Μαλτέζος από ποτέ. Μαλτέζες είναι κάτι κατσίκες εντωμεταξύ. Πιο τράγος από ποτέ. Μαρίτα.
1: Αλέξανδρε.
0: Θα ανέβουμε στην ταράτσα μέχρι να βελάξεις. Μπε. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
0: Λεμούτς. Γιατί πήγε 9:30. Έλα ρε γαμώτο. Τι να σας κάνω τώρα, άντε έχουμε μισή ώρα ακόμα γιωμάτη με τηγανιτό φραπουτσίνο, γιωμάτη με την εκπομπή μας. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και tweet κτλ. Θα επιστρέψουμε με ειδησιογραφία, ζώδια, άρθρα, με ιδρωμένο προσαγωγό. Βάζω και δικά μου βιωματικά για να φέρει την εκπομπή πιο δυναμική. Τι να παίξουμε τώρα, ρε γαμώτο. Όταν είχα τις 4 επιλογές, να πούμε, μια χαρά ήταν. Τώρα που έχω 5, έχω πάθει το ίδιο και με Bar Woman. Δηλαδή έχω κάτσει να πούμε και αρχίζω και σκέφτομαι από εδώ και από εκεί. Όταν υπήρχε μόνο μία, έλεγες να, αυτή δεν θα μου κάτσει. Μετά πας να πούμε, τις κοιτάς όλες, είναι καταπληκτικές, είναι πανέμορφες. Και αρχίζεις και προβληματίζεσαι ποια δεν θα μου κάτσει, δεν θα μου κάτσει αυτή, δεν θα μου κάτσει άλλη. Και... Τι να σας κάνω τώρα, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, θα παίξω τούτο και θα επιστρέψουμε. Κιουκιουκιου, Athens Free Radio 98.1. Κιουκιουκιου, πες το πολλές φορές με fade out. Κιουκιουκιου, πόσο είναι το πολλές φορές. Κιουκιουκιου, δεν μας νοιάζει, μέχρι να ανέβω στην ταράτσα θα το έχω πει. Κιουκιουκιου. Ωραία είναι εδώ στον τέταρτο.

0: Η ώρα στο Athens Free, Free, Free Radio 98.1 είναι 9:35 πρώτα λεπτά. Καταπληκτικό.
1: 99 στους 100 ακροατές ακούνε
2: Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ο άλλος είναι κουφός. Κουφάλογο.
0: Τώρα πήγε 9:37 πρώτα λεπτά. Θα σας λέμε την ώρα μέχρι να γκώσετε. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 23 λεπτά που απομένουν μέχρι να φτάσουμε στις 10 και να ολοκληρώσουμε για όλη την εβδομάδα. Στις 10 η ώρα παρακαλούμε να απομακρυνθείτε λιγάκι, γιατί καταλαβαίνετε θα λειτουργήσουμε την υπερχείληση της έμπνευσης. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στο πρωινό σας. Ο φίλος ο Κώστας που λέει: αν λάβουμε υπόψη μας, λέει ότι η σύντροφος γουστάρει να χώνεται κάτω από τη μασχαλιά μου το τενέ. Τους αρέσει εσάς τη υδροτήλα. Κοίταξε να δεις Κώστα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είσαι και εσύ να πούμε που είσαι ψυχοπονιάρης, που είσαι αθώος, αγορίνα μου. Πώς αλλιώς θα της περάσει ο χρόνος της κοπέλας? Πέραν των παρεστησιογόνων, να πούμε. Δηλαδή είναι το πιο κοντινό που μπορεί να βρει. Βέβαια λέει, την ξυρίζω και ίσως βοηθάει λίγο στην έκρηση ερωτικής οσμής πριν γίνει πυρηνικό όπλο. Ξυρίζεις τη σύντροφό σου. Είναι κάποιος φετιχιστικός διαγωνισμός που κάνετε, ποιος θα ξυπνήσει με μεγαλύτερο μουστάκι. Τώρα σοβαρά κάτσε και ξυρίζεις τη μασχάλη σου. Σοβαρά κάτσε αντρικά μέσα να πούμε, σηκώνεις το χεράκι να πεις μάθημα κυρία κυρία και με το ξηραφάκι το άλλο αντρικά. Πασπαλίζεις από ένα δίτσα, παίρνεις το ξηραφάκι και χρούτσι χρούτσι. Να σου πω, στα ποδαράκια τα παίρνεις μέχρι τα γόνατα. Το χειμώνα ή τώρα το καλοκαίρι πρέπει να τα πάρεις και στο μπούτι και σου γυρνάνε να πεις σου κάνουν καμιά κίστη. Αντρικά ήθελα να ρωτήσω για να μαθαίνω. Να ο Κωνσταντίνος που λέει, θα ήθελα να δώσω σήμερα συγχαρητήρια στη συνάδελφο, στο συνάδελφο ακροατή και θεατή των παραπάνω παραστάσεων Χάρη, που θα γίνει πατέρας. Έλα μωρή αρρώστια Χάρη. Χάρη τις έκανε. Χίλια συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Και για ποιο λόγο του δίνεις συγχαρητήρια? Όταν λέμε θα γίνει πατέρας, εννοούμε ότι θα αναλάβει τις ευθύνες. Είναι και το άφησε το γενετικό του υλικό. Και συγχαρητήρια για ποιο λόγο? Δεν έκανε και τίποτα. Αλλά μισό λεπτάκι, γιατί μας αρέσουν πάρα πάρα πολύ αυτά. Και θα προσπαθήσω να πείσω και τον Κωνσταντίνο να γίνει. Ξανά. Έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις μία φορά, γιατί να μην τις αναλάβει και μία δεύτερη. Δηλαδή εύκολο είναι αυτό. Κάτσε να δούμε πώς χαίρεται. Είναι αμπίση άντρες, δεν είναι αυτό. Δεν.
3: Παρακαλώ.
0: Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσύ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
3: Κι εγώ.
0: Τι το παλικάρι αυτό τώρα, κρίμα το παιδί.
3: Και καλό παιδί, έτσι. Δεν ξέρω πώς την πάτησε έτσι.
0: Περνούσανε καλά με την κοπέλα, ας πούμε, φαντάζομαι και τα λοιπά, και τώρα πάει. Τέλειωσε.
3: Ναι. Πιστεύω ότι τους μπήκαν ιδέες όταν ήρθαν να δουν το Δεσποινής Μαργαρίτα.
0: Και τους μπήκαν ιδέες και από αυτή την παράσταση θέλανε να κάνουν παιδί.
3: Μάλλον ναι, δεν ξέρω.
0: Σοβαρά, αργήσανε λίγο. Ήτανε πέρσι το χειμώνα, αλλά.
3: Το δουλεύανε όμως.
0: Και συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, είναι χαρούμενος ο φίλος ο Χάρης?
3: Έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
0: Εγκεφαλικό είναι. Στους άντρες δεν είναι χαμόγελο, είναι το.
3: Και τον βλέπω τώρα, είναι εδώ μπροστά μου, χαμογελάει.
0: Σου δείχνει ο Χάρης, τον δείχνει τον υπεύθυνο της διαδικασίας.
3: Έλα εδώ, μην απομακρύνεσαι.
0: Ναι, ναι, εδώ Χάρη. Εδώ.
3: Εδώ.
0: Ναι, ναι. Έχεις ρωτήσει, σε παρακαλώ, ρώτησε τον. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Α, ναι, ναι. Μπορώ, μιλάει ή είναι μόνιμα με το χαμόγελο? Έχει ξεραθεί το χαμόγελο.
3: Έλα.
0: Θα σε πάει μετά βόλτα να κατουρίσεις. Έλα, Χάρη. Πού είσαι, ρε Χάρη? Χάρη. Yes.
4: Καλημέρα, Αλέξανδρα.
0: Έλα, Χάρη, καλημέρα. Μάθαμε κάτι το οποίο θεωρητικά είναι χαρμόσυνο. Το μαρτύρησε αυτή η μαρτυριάρα ο Κωνσταντίνος.
3: Και δωρεάν, ε.
0: Ισχύει αυτό, είδες το predictor?
4: Ευελπιστούμε, να πάνε όλα καλά.
0: Καλά για ποιο λόγο, για ποιον? Γιατί για σένα δεν θα πάνε. Δηλαδή προσπαθώ τώρα να σου πω όλα τα ευχάριστα. Το θέλατε? Κάνατε το σεξ με τη σύντροφό σου, ας πούμε, προκειμένου να?
4: Προκειμένου να.
0: Σοβαρά, ρε θηρίο. Επιτέλους ένας άνθρωπος, δηλαδή κρατάμε το κάνατε το σεξ. Γιατί τώρα δεν θα το ξανακάνεις. Στο λέω, δηλαδή, θα αργήσεις πολύ καιρό. Αλλά δεν πειράζει.
4: Και θα δουλέψει.
0: και είμαστε σε ποιο τρίμηνο, πώς τα λένε, πώς τα λένε, τώρα το μάθαμε.
4: Το έχουμε μάθει εδώ και περίπου 2 μήνες. Είμαστε στο 4ο μήνα.
0: Ξέρουμε θα είναι αγοράκι, κοριτσάκι?
4: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Ξέρουμε αν είναι δικό σου, κάποιο άλλο, δηλαδή αυτά τα βασικά.
4: Θα δείξει στη γέννα αν είναι κανένα μαυράκι, να ανησυχώ.
0: Αν βγάλεις μαυράκια να τα δεις, υπάρχουν κάτι ειδικές κρέμες που μπαίνουν στα μπιμπίκια μέσα και βγαίνουν. Δεν είναι, δηλαδή μην είναι... Τώρα, εκτός αν το δεις και σου φέρνουν, ας πούμε, κανένα τσιγάρο παράξενο και σου πούνε συγχαρητήρια αν σας ζήσει, είναι και αυτό λίγο προβληματικό, αλλά δεν πειράζει. Να σου πω, τη σύντροφό σου πώς τη λένε?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, καταπληκτικό όνομα έχει. Είναι χαρούμενη?
4: Πολύ, πολύ.
0: Το ήθελε αυτή, γιατί εσύ αποκλείδε να το ήθελε. Συνήθως οι άντρες δεν έχουν ιδέα, ας πούμε, τι συμβαίνει. Και τώρα είσαι έτοιμος να γίνεις μπαμπάς?
4: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πάρα πολύ ακόμα, αλλά το θέλουμε.
0: Θα γίνει κατά... Το θέλουμε, είμαστε πολύ, βλέπω. Είναι και υποψήφιοι υπόλοιποι. Θα μυρίζει το σπίτι σας μια παράξενη μυρωδιά, να σου το πω. Που είναι ανάμεσα σε τάλκ και κακάκι. Δηλαδή μπορεί να συνηθίζετε τώρα.
4: Το κακάκι η Κατερίνα δεν το έχει. Δεν είναι πολύ φίλη.
0: Α, καλά κρασιά. Θα αναγκαστείς εσύ που είσαι φίλος προφανώς.
4: Αυτό βλέπω.
0: Είναι μια καταπληκτική μυρωδιά, πολύ όμορφη. Επίσης δεν θα ξανακοιμηθείς ποτέ τα επόμενα 3-4 χρόνια γιατί θα κλαίει.
4: Λίγα.
0: Άμα θες μπορεί να πηγαίνεις στον Κωνσταντίνο να κοιμάσαι. Είναι, θα δεις, θέλει αγκαλίτσες και τέτοια αυτός δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνεις. Και έχεις σκεφτεί την εναλλαγή του ρόλου? Που τώρα από γκόμενος και εραστής θα γίνεις πατέρας?
4: Εντάξει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, βλέποντας και κάνοντας. Πιστεύω θα είναι όταν θα μπει στο σπίτι με ένα νέο άνθρωπο.
0: Ναι, δεν θα είναι νέος άνθρωπος, θα είναι ένα μικρό πράγμα που κάνει φασαρία και κακά του. Αλλά, δηλαδή, νέος άνθρωπος θα γίνει αργότερα, που θα πάει φαντάρος. Αλλά, δηλαδή, νέος άνθρωπος θα γίνει αργότερα, που θα πάει φαντάρος.

0: πείδημα. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν, θα ευχηθώ. Γενικότερα, εγώ δεν το βλέπω πολύ χαρούμενο, αλλά επειδή το βλέπετε εσείς, θα ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαστε καλά και να σου πω τώρα που μπήκατε στη διαδικασία να κάνεις κι άλλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά. Ένα-ένα.
0: Όχι ένα-ένα, να λύσουμε το δημογραφικό. Οι άλλοι τους βλέπεις, δεν πάνε να γανθύμφιν και έχουμε πρόβλημα. Εσείς που βρήκατε τώρα το cheat code, όρμα.
1: Αυτό.
0: Φαντάζεσαι να είναι δίδυμα. Πω, πω.
1: Όχι, όχι, ναι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό.
0: Καλά, αυτό. Και η Κατερίνα πάντως είναι χαρούμενη, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και να σου πω, το ζευγάρι αφού το μάθει, δηλαδή εσύ συνεχίζετε να ερωτοτροπείτε, ας πούμε. Πώς γίνεται μετά, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δυστυχώς μας τα έχει απαγορεύσει ο γιατρός.
0: Ναι, και ο γιατρός να μην στο απαγορεύει, θα στο απαγορεύει η Κατερίνα για τα επόμενα 10 χρόνια. Αλλά με ιατρική συμβουλή θα ευχηθώ. Όταν γυρίσει σήμερα σπίτι,
1: ναι.
0: Θα περάσει από ένα ανθοπολείο και θα τη πάρει λουλούδια. Θα τη πει είναι απόλυτη την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ευχαριστώ. Ναι, ναι.
0: Και το έχουμε. Δώσ' μου λίγο την άλλη, τη μανούλα εκεί μέσα, τον Κωνσταντίνο.
2: Ακούω.
0: Έλα, Κωνσταντίνο, ακούς. Καλά, εντάξει, μία αίσθηση σου έχει μείνει ενεργή, την έχεις βάλει στο όν. Ρε εσύ, γιατί δεν τον απέτρεψες τον άνθρωπο?
2: Εγώ του είχα πει, δεν πρόσεξε. Εγώ του είπα.
0: Τι του είπες?
2: Αφού βλέπει εμένα, του λέω, δεν βλέπεις πώς ταλαιπωριέμαι.
0: Ναι.
2: Α, δεν κρατιόταν ασυγκράτητος.
0: Γιατί δεν τον βοηθούσες λίγο, να του πεις, προκειμένου να πας με την Κατερίνα, ρε παιδί μου, που είναι επικίνδυνο, έλα με εμένα. Δηλαδή κάνε και εσύ κάτι αλτρουιστικά.
2: Δεν το σκέφτηκα έτσι.
0: Ρε Κωνσταντίνε, δεν έχεις αφήσει έναν άνθρωπο τώρα, δεν το σκέφτεσαι τον κακομοίρη. Θα ξανακάνει το σεξ σε 3-4 χρόνια και αυτό γρήγορο, γιατί θα πρέπει το παιδί να πιει το γάλα του. Θα έχει τα άγχη. Δεν είναι ωραίο.
2: Εντάξει, φαίνεται χορτασμένος όμως από έρωτα, εντάξει.
0: Ναι, καλά τώρα που έχει πάει στο κεφαλικό και είναι. Δηλαδή όταν το περάσει, θα τον βοηθάς όμως, ναι.
2: Εδώ εγώ, βράχος για εκείνον.
0: Εσύ ξέρεις να αλλάζεις πάνες.
2: Εννοείται, είσαι καλά. Το πρώτο που έμαθα.
0: Σοβαρά. Είσαι καλός. Έχει διαρροές.
2: Τίποτα. Σου λέω για σούπερ παίχτη. Και μόλις την άλλαζα, τα ξανά έκανε.
0: Έτσι, μπράβο. Και την πλάκωνε στο ατλακόλ το μωρό. Ποια τάλκια ίδιες να πούμε. Βάζεις λίγο ούχου στην άκρη και. Η Ιωάννα δεν έκανε τέτοια.
2: Έκανε και η Ιωάννα.
0: Τώρα πόσο κακά σας έκανε το μωρό, δηλαδή. Τι ήταν δύο άνθρωποι και δεν το προλαβαίνατε.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Τι το ταΐζατε?
2: Έχεις για 20.
0: Τι το ταΐζατε να πούμε?
2: Είμα γαλατάκι, δεν είχε τίποτα.
0: Αλλά άξιζε τον κόπο, ναι. Τώρα που τη βλέπεις, μεγάλη γυναίκα πλέον, φοιτήτρια εκεί που πάει και φασώνεται με τους συμμαθητές, με εκείνον τον μάγειρα, πώς μας είχες πει, δεν είναι με ένα μάγειρα?
2: Όλα τα θυμάσαι.
0: Βέβαια, έχουμε τη μύτη και τη μνήμη του ελέφαντα.
2: Ήρθε χτες, μίλαγε στο τηλέφωνο με τον μάγειρα και αυτή μου λέει: μπαμπά, έχεις χαιρετίσματα.
0: Ωχ, έχεις γνωρίσει τα πεθερικά.
2: Δόλιο. Όχι, δεν τα έχω γνωρίσει, όχι.
0: Πόσο καιρό είναι με τον μάγειρα?
2: Είναι 5 μήνες, 6.
0: Ξέρεις ότι ο μάγειρας την έχει τσιγαρίσει, ναι. Δεν θέλω να σου μεταφέρω τώρα, αλλά.
2: Μου διάζει το χέρι μου.
0: Την έχει βάλει στο walk. Ναι, ναι. Ο μάγειρας έχει κάνει. Πώς τη λένε τη μικρή?
2: Μάγια.
0: Δεν θυμάσαι πώς λένε την κόρη σου, μάλιστα. Okay. Έχει κάνει στη Μάγια αυτά που είχες κάνει και εσύ στην Ιωάννα όταν γνωριστήκατε.
2: Κάτσε να κάτσω.
0: Ναι, ναι, κάτσε. Και μάλιστα τη έχει κάνει και τα εξελιγμένα, κάτι καινούρια. Τα έχουν γράψει και σε βιντεάκι.
2: Όχι, δεν ακούω. Ναι, ναι, δεν ακούω.
0: Και βιντεάκι σε URL και ανταλλάζουν και πορνό μηνύματα ο ένας τον άλλο. Που σου βάζω την πυρούνα στους πόσους βαθμούς τη έχει κάνει το σεξ αντιστάσεις και αέρα.
2: Αποκλείεται.
0: Ναι.
2: Δεν, το κορίτσι μου δεν κάνει.
0: Καλά, για ρώτα το, πες, θα είσαι ειλικρινής με τον μπαμπά.
2: Εγώ θα τη διαλέξω ένα όταν θα έρθει η ώρα να το κάνει.
0: Ναι, το έχει κάνει. Τι να κάνει, ό,τι άφησε ο μάγειρας. Γιατί δεν θα αφήσει πολλά αυτός, να ξέρεις.
2: Εν τω μεταξύ, τον λένε Δημήτρη, τον φωνάζω Ντίμη, δεν ξέρω γιατί.
0: Ω, τον έβαλες και τον Ντίμη.
2: Ναι,
0: αυτό το όνομα είναι σεξουαλικά, πώς το λένε, παραπέμπει σε παλαβές κίνκι καταστάσεις. Εγώ ξέρω από το Ντίμη το δικό μας. Μου έχει κάνει πράγματα ακόλαστα, απίστευτα. Δηλαδή πράγματα που δεν τα θεωρούσα νορμάλ, αλλά μετά μου αρέσανε.
2: Ήλπιζα ότι θα ήταν ανενεργό.
0: Ο Ντίμη, είσαι με τα καλά σου?
2: Ναι.
0: Παιδάκι μου, αυτός είναι απέθαντος, είναι ο Ντάνκαν.
2: Αμάν.
0: Ναι.
2: Καλά.
0: Χίλιες φορές να τον λες Τάκη Φωτίου.
2: Όχι ρε Τάκη, ρε Τάκη, ρε. Ναι. Το ζαχαρωτό, το λουκουμάκι.

0: έλεγαν να έρθει ο γυμνόστιθο Τάκη Φωτίου με τη γυμνόστιθη κόρη σου να σου πω εγώ. Α πούνε μπαμπά, να οι διακοπέ μα να πούμε από τη Γάβδο που ήμασταν ξεβράκωτοι, κοίτα.
1: Αχ, τα κούλη.
0: Ναι, σταμάτα αυτό το πράγμα όμω. Πρέπει να πα σε κεφαλικό.
1: Εντάξει.
0: Τέλο πάντων, εντάξει, να μάθει τώρα για, για αυτά τα πράγματα που έκανε κι εσύ παλιότερα.
1: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Τώρα έχουμε άλλον καινούριο να κοροϊδεύουμε. Δεν. Αφήστε το μεγάλο πατέρα.
0: Όχι, το μεγάλο πατέρα τον έχουμε αφήσει. Πέθανε, χωρίσανε τον κόσμο με τους υπόλοιπους δύο, πιωμένους και όλα καλά. Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ πάντως, γιατί έχετε αυτή την άνεση στη σχέση σας και μπορεί να έρθει να σου πει μπαμπά, χθες ο Δημήτρης δηλαδή, μου πρότεινε να κάνουμε ένα ομαδικό όργιο με 4 φίλους του. 2 μάγειρες και ένα σερβιτόρο και δέχτηκα.
1: Πάει και η ακοή.
0: Ναι. Και όχι μόνο δέχτηκα, μετά ο Ντίμης μου είπε ότι θα μείνει με τα παιδιά και εγώ να γυρίσω σπίτι γιατί ήταν αργά και σκεφτόταν μην ανησυχήσει ο μπαμπάς μου.
1: Θα μου αφήσει καμία αίσθηση να λειτουργώ.
0: Υπάρχει μία αίσθηση. Υπάρχει μία αίσθηση ότι πιθανώς και να ζεις αύριο. Ακρεφνώς το λέμε.
1: Το πιθανό θα ακούγεται αισιόδοξο.
0: Θα τις δώσεις πολλά πολλά φυλάκια της Μάγιας να περνάνε πανέμορφα τα παιδιά ερωτευμένα και τα λοιπά με τις ορμόνες τους. Ξέρεις ότι τους στέλνει και φωτογραφίες στο γυμνό κορμί της, έτσι. Ήθελα να σου το πω. Και τις στέλνει και αυτός. Τις έχει στείλει dick pic.
1: Όχι, αυτό δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Και να μην το σκέφτεσαι, το έχει κάνει. Δηλαδή, άμα πάει να τη ρωτήσεις τώρα τη Μάγια, πες της, εύκολο. Και αυτό όλο που παραπέμπει τώρα. Πρέπει να τις κάνετε ένα αδερφάκι.
1: Να φας ένα κουβά.
0: Άμα φάω εγώ τον κουβά θα τις κάνετε αδερφάκι. Τι είναι θέμα πρωτεϊνών. Λοιπόν, θα κάνεις τώρα γιατί στα 90 σου τώρα που είσαι. Δηλαδή δεν μπορεί ο Άντωνι Κουίν να πούμε όλοι αυτοί που ερωτοτροπήσαν ο Τσάρλι Τσάπλιν που κάνανε παιδί να πούμε στα 130-140 δεν θυμάμαι μια τελική γιούγκο ήταν. Τι παραπάνω είχαν από σένα.
1: Πονάω μόνο που το σκέφτομαι.
0: Δεν θα είσαι εσύ έγκυος ρε, οι άλλοι θα είναι. Τα έχεις ξεχάσει γαμό το. Τέλος πάντων, ξεκίνασαι να κάνεις το σεξ και βλέπεις πως θα πάει.
1: Εντάξει, θα κρατήσω το ευχάριστο.
0: Ναι, το ευχάριστο, αυτό που σου κάνουν το σεξ. Καταπληκτικό είναι.
1: Αυτό.
0: Τι πρόγραμμα έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Εκτός του να παίρνεις τα χάπια σου και να ρωτάς κάθε 5 λεπτά που είναι η Μάγια.
1: Λοιπόν, τι έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Ινοποσία, Ταβερνίο και τα σχετικά. Θα κάνω μια.
0: Θα πνίξει το πόνο σου με ένα κατρούτσο και μια ολίγια από γιουβέτσι.
1: Αυτό και ένα τζίκι.
0: Ω, το σύχαμα να πούμε. Ωραίο είναι. Το Μάγια από πού βγαίνει.
1: Μυρσίνη Γεωργία.
0: Μυρσίνη. Πώς να μην ξύνει.
1: Μυρσίνη.
0: Και το κάνατε. Δεν υπάρχει αλφα. Είναι μύγια.
1: Εντάξει, για να είναι πιο εύκολο το κάναμε Μάγια.
0: Που είναι και ρήμα. Μίγια μίσο. Είναι και το μίγια το ολόκληρο. Οπότε από εκεί και μετά, Κωνσταντίνε, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τις δώσεις και στις δύο από ένα μεγάλο φυλάκι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Να δω το πώς θα καταφέρω να σηκωθώ.
0: Δεν θα σηκωθείς. Μόλις σηκωθείς, θα σου έρθει η ιδέα του ερεθισμένου φίλου Δημήτρη, ο οποίος κυνηγάει εν στήση τη Μάγια μέσα στο σπίτι, καθώς παίζουν το σκοτεινό δωμάτιο, την πετυχαίνει κάπου που έχουν συναντήσει από πριν και τάκ! Δεν έχουμε άλλο χρόνο για να σου πω τι γίνεται στη συνέχεια.
1: Αχ, ευτυχώς.
0: Όχι, έχουμε. Έχουμε 8 λεπτά. Άκου να δεις. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
0: Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας και πόσο χαίρομαι που μοιράζεστε τις ευχάριστες στιγμές μαζί. Κανας χαρούμενος υπάρχει. Θα την αλλάξουμε την εκπομπή, να τη λέμε ο στεναχωρημένος φραπουτσίνο. Έτσι ίσως είναι καλύτερα. Όχι ρε γαμό, το πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Κοίτα να δεις τώρα. Να πάμε ένα ταξιδάκι, μιας και είναι Παρασκευή, να δούμε αν θα πιάσει τώρα. Πατάω το 3 και το 13 και φεύγουμε τελείως γιατί η εκπομπή είναι global. Και σε λίγο χρόνο, εν συντμήση, θα προσπαθήσουμε τώρα να βάλουμε πολύ ποιοτικό μυστικιστικό νόημα. Και μάλιστα εκτός Ελλάδας. Μισό λεπτάκι.
2: Καλημέρα. Γιούλα
0: μου. Καλημέρα, Γιούλα μου.
2: Ντόμπρα, ντόμπρα.
0: Ντόμπρα, ρε, θα σου το πω. Τι μπάζο που είσαι. Αλλά δεν ήξερα ότι λέει κάποιος σε κάποια άλλη και έτσι ξεκινάει το ανέκδοτο. Τι κάνεις.
2: Τι να κάνω εδώ, προετοιμάζομαι.
0: Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα εκεί στην Πολωνία.
2: Σήμερα έχει περιήγηση στην πόλη να δούμε εδώ πέρα πώς την είχαν ισοπεδώσει οι Γερμανοί.
0: Ωραία.
2: Μουσείο Επιστημών και Πολιτισμού. Μετά συναυλία με Σοπέν.
0: Τι Σοπέν? Είχατε πάει για System of a Down. Τι Σοπέν?
2: Κάτσε, ξεκινάμε με ποιότητα.
0: Α, και το, και το ρίχνεις χαμηλά. Πρώτα πάμε μία, μία θέατρο βράχο Λυκαβητό και μετά Φραντζέλικο για, για να σπάσει η γεύση. Οκ. <Okay. laughs>
2: Και... τι άλλο έχουμε εδώ?
0: Τι άλλο έχουμε? Το σεξ.
3: Το σεξ.
2: Ένα κάστρο που δεν θυμόμαστε πώς το λένε.
0: Δεν πειράζει.
3: Και βιστούλα.
0: Και?
2: Και βιστούλα.
0: Τι έπαθε?
2: Έτσι λέγεται εδώ ο ποταμός.
0: Πώς λέγεται?
2: Βιστούλας.
0: Όλα ελληνικά, όλα δικά μας.
2: Ναι.
0: Σοβαρά, θα πάτε Βιστούλα?
2: Χθες εκεί ήμασταν, αλλά εντάξει.
0: Όλο το ποτάμι σας πάνε. Πότε είναι η συναυλία?
2: Είναι τεράστιο το ποτάμι. Την Κυριακή.
0: Α, θα σας τα έχετε πάει τρεις μήνες για, για τη συναυλία της Κυριακής.
2: Πήγαμε τη Δευτέρα Κρακοβία, ναι. Κάτσαμε 3-4 μέρες.
0: Ωραία.
2: Πήγαμε μετά στο σπα.
0: Ναι. Είδατε τις, τις 100 πολωνικές. Αυτό να ξέρεις θα ήταν καταπληκτικό διήγημα. Οι 100 πολωνικές της Γιούλας. Θα ήταν καταπληκτικό. Και είσαστε, να σου πω, εκτός από το γεγονός ότι ήταν ξεβράκωτος ο Θωμάς, ήσασταν και εσείς οι γυναίκες ξεβράκωτες?
2: Ναι, εννοείται.
3: Ρε Γιούλα ντρεπότανε ρε, σε μένα τις βγάζανε.
0: Ντρεπότανε και καλά. Τι, ερχότανε σε σένα Θωμά και σε ξεβρακώνανε ξανά?
3: Ρε, οι άντρες εκεί, εδώ ναι, οι Πολωνοί.
0: Καλημέρα,
3: όταν
0: Θωμά.
3: Όταν είχε γυναίκες ήταν πιο μαζεμένες. Μπροστά μου τα βγάζαν όλα.
0: Θωμά, έχει σκεφτεί αυτό τι λέει για σένα σαν άντρες? Ότι κοίταξε το ωραίο, το όμορφο. Δεν είναι, εξαρτάται από φύλλα και από προτιμήσεις. Δηλαδή, άμα σε δω εγώ γυμνώ και πω τι ωραίος άντρας είναι αυτός. Δεν θα με πας και εμένα να με πας μία στην Κρακοβία να δούμε το System of a Down αφού δούμε τα άπαντα του Σοπέν και τρέξουμε στα γκαλντερίμια του Δίστουλα.
3: Θα προσπαθούσα να το αποφύγω, ρε Σιέλ.
0: Γιατί ρε Θωμά, έχεις πάει να με βλέπεις όλα τα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και τα δικά μας τα γηγενή? Εγώ πού να το δείξω, ρε Θωμά?
3: Γι' αυτό προσπάθησα να τα αποφύγω, δεν τα κατάφερα.
0: Ναι, έχω βγάλει κάτι καινούριες καταπληκτικές, θα σου αρέσουν πάρα πολύ. Μην τις δείξεις στους Πολωνούς μόνο. Και εσύ πώς απέφυγες το, τη φοβία αυτή ότι στις 100, γιατί στατιστικά να το πάρεις, στις 100 οι 10 σε γουστάρανε.
3: Όλοι δηλαδή, έχουμε.
0: Δεν είχαν σηκωθεί από δηλαδή, ευγένεια, είχαν σηκωθεί για να κάτσεις.
3: Άλλος το δέχεται στις 25, άλλος στις 30, άλλος στις 70. Ο καθένας έχει το όριό του.
0: Σήμερα έχουμε,
3: 100.
0: Σήμερα έχουμε 17. Δηλαδή, το πόσο. Εσένα το όριό σου είναι 100.
3: Έτσι, δεν γίνονται αυτά.
0: Και τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο αναμνήσεις, δηλαδή πώς περάσατε στην Πολωνία, θα θυμάσαι το, το Δίστουλα, την Κρακοβία και 100 πολωνικές τσουτσού στο σπα.
3: Όχι, ελπίζω να μην τις θυμάμαι και τις 100. Λίγο να κάνουν fade out, να σβήνουν.
0: Δεν φεύγουν ποτέ αυτό, ξέρεις, στο υποσυνείδητο όσο έχει γίνει πλήρης εγγραφή με λεπτομέρειες. Ακόμα και αν δεν μπορείς να τις κάνεις recall τώρα, υπάρχουν εκεί.
2: Κάτσε, βρέδια, μην μένουμε μόνο στα επιφανειακά αυτά. Εμείς πήγαμε και στα λατορυχεία, κατεβήκαμε εκεί στη Μόρια.
0: Ναι. Ξέρεις τι, αυτά είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις. Είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις, αλλά δεν χωράνε στο Θωμά να του τα λες συχνά, γιατί έχει 100 τσουτσού γύρω-γύρω σαν φράχτη και δεν χωράνε να μπουν καινούριο. Γι' αυτό σας το λέω.
2: Δοκιμάσαμε 62.000 είδη μπύρας. Δηλαδή κάναμε και άλλα πράγματα, μην νομίζεις.
0: 62.000 είδη μπύρας, δηλαδή δια των 100 τσουτσού να κατουράνε, σας συντριβάνισαστε. Να πετάτε μέσα και ένα κέρμα να κάνετε φούλα.
3: Αυτό ξεχάσαμε, ρε. Έχουμε και γευσηγνωσία βότκας.
2: Είμαστε 100. Γινωμένοι συνέχεια εδώ πέρα.
3: Να κάνουμε.
0: Θα θυμόσαστε καθόλου τις διακοπές ή μπα?
2: Επίσης έχει κάτι πάρα πολύ ωραία φαγητά εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Ειδικά κάτι dumplings, πώς λέγονται, πιερόγγι, κάπως έτσι λέγονται.
0: Ναι.
2: Που είναι άδεια από γεύση και συναισθήματα, πραγματικά. Τίποτα, μηδέν.
0: Ναι. Ούτε αυτό θα του μείνει. Αυτό δεν θα του μείνει του Θωμά, γιατί κοίταξε να δεις. Δηλαδή, πώς θα πες αυτά τα φαγητά?
2: Αυτά λέγονται πιερόγγι.
0: Ωραία. Τι να ένα πιερόγγι μπροστά σε 100 ξεραμένες τσουτσού, να πούμε, μέσα στο σπα. Το βλέπεις. Και γευστικά να το προσεγγίσεις το θέμα, είναι πρόβλημα.
3: Λοιπόν, έχει και ένα tour εδώ που σκέφτομαι να το κλείσω, που λέγεται Κομμουνιστικός Περίπατος στην Βαρσοβία. Δηλαδή, σε πάνε από τις γειτονιές και σου εξηγούν το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης.
0: Σοβαρά.
3: Ναι.
0: Πώς θα το δεις,
3: Ρωθώμα? Λέει ότι έχει και κομμουνιστικό σνακ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι είναι αυτό. Κάτι σοβιετικό από το 1970, ξέρω.
0: Είναι καλό, ζει ακόμα. It's alive. Θωμά, τα μόνα πράγματα που θα φέρεις από εκεί είναι το να μην σκύβεις το κεφάλι και 100 καινούργιες παραστάσεις στο μυαλό σου. Αχ, πήγε 10. Σας το κλείνω. Φιλιά πολλά, να περάσετε υπέροχα. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

after hundreds of years.

Director of Public Relations.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.